γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

μες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

fuori to. Stare un po' se gustaro a los narci. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει φως απ' τη δική σου τη μορφή.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2. Είναι 8.
7: Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο enikos.gr. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. 2 νεκροί και 2 τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης 13χρονου σε σχολείο στη Βραζιλία. Οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος συνελήφθη.
8: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
9: New York, New York, New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
11: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Νίκησε εκτός έδρας στη Μονακό με 105-82, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του σε εισάρτημα παιχνίδια στα play-off. Ακόμη, η Χαποέλ Τελαβίβ μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την επικράτησή της με 76-69. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Επειδή είσαι πάνω απ' όλα φίλαθλο, σήμερα που χθες έκανε το 3-0 ο Ολυμπιακός, κέρδισε τη Μονακό και πάει στο Final Four.
0: Αυτό σαν το θηρίο.
1: Και εγώ δεν θα μιλήσω. Εγώ εύχομαι και ο Παναθηναϊκός σήμερα και θα στο χρωστώ και αύριο να κάνει το 3-0 που θα το κάνει για να περάσει και αυτό στο Final Four. Είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Άρα ξεκινήσαμε με τον ύμνο.
0: Εγώ δεν ήξερα τίποτα, παιδιά. Μπήκα μέσα στο στούντιο και
1: μπράβο στον Ολυμπιακό,
0: είχαν
1: λοιπόν
0: οργανώσει εδώ τη σκευωρία μαζί με τον Σαπρανίδη. Ούτε ο Νταβαρίνος που είναι στην επιμέλεια του ήχου γνώριζε κάτι. Κάτζου και Σαπρανίδης είναι η αιτία του κακού.
1: Νταβ, γιατί ξύνησε τα μούτρα σου, ούτε σε να σ' αρέσει αυτό ο ύμνο του Ολυμπιακού. Μια χαρά δεν έχει θέματα. Πρόσεξε τι θα πει, έτσι. Δεν έχει θέματα. Αυτό.
0: Έλα, φτάνει. Παναγία μου, πρωί-πρωί να ξεκινάει έτσι η μέρα μου.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας από Λεμεσόφ. Τούφτου ξόρκια πρωινιάτικα όταν τα ακούμε.
0: Έλα, φτάνει, το είπαμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες τη Μονακό 3-0. Τη σκούπισε, την καθάρισε. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο.
1: Για πλάκα. Σοφία μου, το κάνα, ειλικρινά το έκανα για να τον πειράξω, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Τον αλίμονο τώρα και λέει τώρα θα σε φτιάξω.
0: Να τον κι ο άλλο. Να τον κι ο άλλο. Και ο Νταβαρίνος στο κόλπο. Ο Σαβρανίδης μας βάζει τον ύμνο, ο Νταβαρίνος μας βάζει το Μονακό.
3: Σήμερα η Αμαλία Κάτζου είναι ο
0: ήρωάς
3: μου.
0: Άσε ρε Παπαδάκη.
1: Άσε
0: ρε Παπαδάκη και εσύ τώρα. Εντάξει ρε παιδιά, τη σκουπίσατε τη Μονάκο. Πήρατε το εισιτήριο
1: και
0: το φάει ένα
1: κόρ. Σκουπίσατε τη Βαλένδια, σκουπούσατε λέω. Σκουπίσατε τη
0: Βαλένδια. Τραγουδούσε η Κάτζου τον ύμνο Ολυμπιακέ, έλεγε Σταυροστεφανωμένε. Τραγουδούσε εδώ στο στούντιο. Πέρα από την πλάκα, και καλό είναι να υπάρχει αυτή η πλάκα, να ξεκινάει έτσι η μέρα μας. Πραγματικά, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Μου την είχε στήσει το κορίτσι και πολύ καλά έκανε.
1: Για πλάκα, για πλάκα.
0: Μαζί με το Σαπρανίδι, εννοείται.
1: Εντάξει, γι' αυτό είναι. Πειραζόμαστε μεταξύ μας, το ξέρετε.
0: Αυτή
1: εγώ εύχομαι και οι δύο ομάδες
0: να πάνε.
1: Γιατί το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Final Four, είπα. Καλά, δεν είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει στο ΑΚΑ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό.
0: Σημαντικό
1: στην έδρα του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες αν περάσει που θα περάσει το φάνελο Παναθηναϊκός να το πάρει, να το σηκώσει η ελληνική ομάδα και το λέω με την καρδιά μου. Αυτό πέρα από το ότι ο καθένας έχουμε μια ομάδα όλοι μας και την πιστεύουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο και στον Ολυμπιακό.
0: Συγχαρητήρια στον
1: Ολυμπιακό. Πώς θα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο Final Four, αλλά δεν έχει σηκώσει κούπα.
0: Έχει 23, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια να τη σηκώσει. Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε λοιπόν. Τελείωσε τη σειρά με τη Μονακό με 3-0. Σειρά παίρνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων
1: τη Βαλένθια. Εγώ θεωρώ και εντάξει,
0: σίγουρο δεν είναι τίποτα.
1: Μέσα στην έδρα του τώρα δεν παίζει.
0: Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Χαμός γίνεται.
0: Έχει πλέον προβάδισμα.
1: Τα εισιτήρια ξέρεις, έχουν ξαναδεί. Ψάχνουν όλοι μια θέση. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης λέει: αμέσως έτρεξα να χαμηλώσω την ένταση. Φτού, όξο από εδώ. Καλημέρα από Κέρκυρα. Βρε Μιλτιάδη. Βρε παιδιά.
0: Να ήταν μόνο ο Μιλτιάδης. Ο Αλέξανδρος, πείτε μου πότε θα αρχίσετε την εκπομπή γιατί έχω κλείσει τη φωνή. Τι να σου κάνω αγαπητέ φίλε, εδώ τώρα ο Νταβαρίνος μας έβαλε και το Μονακό.
1: Και ο Θάνος λέει, πού έχεις μπλέξει Ιωσήφ, πρωί-πρωί μέσα σε φωλιά είσαι. Ναι, ναι, κάπως έτσι πάει.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Προβοκάτσια ξεκάθαρα, ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Και ο Αβράμος της Θεσσαλονίκη, το φιλαράκι μας λέει, καλά μην το κάνετε θέμα, δεν κέρδισε και τον Παναθηναϊκό.
4: Μονακό.
1: Εσύ και τι έβαζες όλο το. Τι έβαζες εκεί.
0: Εγώ έβαλα παιδί μου επειδή κάναμε την νίκη μέσα στη Βαλένθια που είχαμε μειονέκτημα έδρα.
1: Εμείς δεν βάλαμε δεν όταν νικήσαμε
0: με τον πεθαμένο.
1: Μέσα στο. Ναι, καλά, καλά. Δεν είναι.
0: Να σου πω. Μη με ζορίζεις πάρα
1: τι
0: πολύ.
1: Τι με
0: σε σήμερα.
1: Ζορίζω τώρα, τι
0: μη
1: με ζορίζεις
0: πάρα πολύ σήμερα.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.
1: Αφήστε τι έβαζα σήμερα το πρωί. Έρχομαι εγώ με στην τρελή χαρά. Μπαίνω μέσα με το καφεδάκι του Ιωσήφ να το δώσω και τα λοιπά. Και με κοιτάει με αυτό το ξινό ύφος και μου λέει: κουλουράκι δεν μου έφερες. Όχι, δεν μου στείλες μήνυμα. Μα το είπα χθες. Ότι πρέπει να μου. Αυτό τον καιρό να μου φέρνεις και κουλουράκι γιατί παίρνουν τα χάπια μου. Τι λέω μου, δεν το.
0: Το είχα πει χθες, καλή μου γυναίκα.
1: Δεν
0: σου είπα αυτή την εβδομάδα θα μου φέρνεις το κουλουράκι μου για να παίρνω τα χάπια.
1: Άκουσε. Θα φέρεις ένα πακετάκι φρυγανιές που είναι και για τους μεγάλους ανθρώπους και κάνουν καλό. Θα τις αφήσεις μέσα στο γραφείο και θα τρως δύο φρυγανίτσες και θα παίρνεις τα χάπια σου. Όπως κάνουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τρώνε δύο φρυγανίτσες, έτσι δεν είναι Νταβ. Δύο φρυγανίτσες στο. Είσαι νέο παιδί εσύ. Δύο φρυγανίτσες το πρωί και θα παίρνεις τα χαπάκια σου και θα είσαι μια χαρά. Πένα.
0: Ξέρει, εκείνη έχει εμπειρία.
1: Εντάξει. Κλαίω. Είμαι η Μαρίνα, λέει Αμαλία Ιωσήφ, καλημέρα. Είπα και εγώ, το παίζει φύλαθρος, τόσο υπεράνω. Θα το πιάσει χειρότερα η μέση του.
0: Έχεις δίκιο, Μαρίνα, καλή σου ημέρα. Και ο Κώστας ο Μοναμούρ θέλει να ακούσει λόγω γαλλικών, αλλά θυμάται και τον παππού.
4: Και ο παππούς!
1: Ο παππούς πάει με όλα, σαν την κόλλα.
0: Εννοείται.
1: Με όλα πάει, με όλα.
0: 12 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα σας με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, έτσι πιο καλοκαιρινό το σκηνικό. Κοιτάξτε, είπαμε να αρχίσουμε λίγο χαλαρά γιατί τα άλλα θέματα είναι λίγο βαριά. Η επικαιρότητα δεν είναι, εντάξει, δεν να χαμογελάσουμε και λίγο και να τον πειράξω εγώ. Το κανόνισα με τον Νικόλα, να είναι καλά.
0: Σαφρανίδης, μεγάλη πληγή.
1: Μεγάλη πληγή. Κάνουμε, του λέω. Και λέω Μιχάλης, καλημέρα κορίτσι, εγώ. Το ξεκίνημα της εκπομπής με τον ύμνο του Ολυμπιακού είναι κανονικότητα. Κάθε μέρα έτσι λέει ο Μιχάλης από την ΕΘΕΛ.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου. Καλημέρα και στον Κώστα στην Πετρούπολη. Ιωσήφ, ας τους λέει να χαρούν, γιατί στο τέλος θα κρεμάσουν λάβαρο συμμετοχής. Καλημέρα και σε σένα Κώστα.
1: Εγώ το είπα πάντως. Εγώ είπα ότι μας μείνει αυτή η χαρά εδώ πέρα, γιατί μέχρι εκεί. Το είπα εγώ.
0: Έχουμε καιρό για αυτά, έχουμε ένα μήνα. Εντάξει, σχεδόν έχουμε. Εκεί μέχρι τα τέλη Μαΐου που θα έχουμε το Final Four στην Αθήνα.
1: Όλα να πάνε αυτό, ήρεμα.
0: Αυτό πάνω απ' όλα και ας κερδίσω καλύτερα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε πολλά γιατί και πέρσι στο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, λέγαμε ότι πάμε στον τελικό και οι δύο ποιος θα το πάρει και τελικά δεν πήγε κανένα στο τελικό.
1: Εντάξει, τώρα όμως είναι
0: στην έδρα. Αποκλειστήκανε και οι δύο στους
1: ημιτελικούς. Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Εντάξει, ας μην λέμε πολλά, ας κρατάμε και μία πισινή, καλό είναι. Λιακάδα λοιπόν και σήμερα όπως βλέπετε.
5: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Σφίγγουνε και οι ζέστες. Έρχεται το σφίξιμο.
1: Εσύ που φαγώθηκες.
0: Άκουγα λοιπόν χθες την κυρία Μάλεση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έδωσε την πρόγνωση του καιρού. Και τι είπε λοιπόν, τα έχω σημειώσει για να μην κάνω και λάθη και μεταφέρω ανακρίβειες.
1: Σ' ακούω.
0: Άκου Αμαλία μου τώρα.
1: Να... γιατί είμαι σε κλιμακτήριο και έχω εξάψεις.
0: Λοιπόν,
1: πρόσεξε.
0: Έρχεται θερμή εισβολή.
1: Όχι Θεέ μου.
0: Που θα κορυφωθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Έρχεται αφρικανική σκόνη, γιατί θα έχουμε νοτιάδες. Και τι συμβαίνει τώρα με τη θερμοκρασία.
1: Ναι, για πες.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, θα έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο όμως ξεκινάει η άνοδος. Κυριακή 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 30 με 31. Τρίτη 32.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Τετάρτη 35. Την
1: εσύ
0: ερχόμενη Τετάρτη.
1: Να τα ακούς,
0: πάμε για
1: 35. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες και έτσι μια, με το μπουφανάκια μας με αυτά, μια χαρά. Τώρα 35 είναι μήνυ καύσωνας. Για αυτή την εποχή το λέω, έτσι.
0: Για Μάιο μήνα.
1: Για, πρόσεξε, γιατί δεν είμαι μετεωρολόγος.
0: Φυσικά.
1: Μα αρχίσω από τώρα 35.
0: Πάμε λοιπόν για κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα δηλαδή, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας. Μέσα σε αυτό φυσικά περιλαμβάνεται και η Αττική και η Βιωτία. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί από την επόμενη μέρα του καύσωνα, από τους 35 δηλαδή της ερχόμενης Τετάρτης, από την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και θα έχουμε και βροχές, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε λόγω της αφρικανικής σκόνης θα είναι λασποβροχές.
1: Τώρα μας έκανε στη ζωή, την καρδιά περιπόλη. Και μετά θα φάμε τη ζέστη, θα φάμε το 35 στο κεφάλι και μετά λασποβροχή.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα τον Νίκο Χατζηνικολάου χθες στο δελτίο ειδήσεων του. Τα λέει αυτά η κυρία Μάλεση και λέει φτάνει, μην πεις άλλα.
1: Α, μπράβο. Φτάνει. Εγώ είμαι μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι, δεν θέλουμε άλλα.
0: Οπότε ετοιμαστείτε από το Σάββατο και μετά για άνοδο της θερμοκρασίας. Έρχονται τα πρώτα τριαντάρια, κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη με 35 και στη συνέχεια πτώση της θερμοκρασίας με λασποβροχές.
1: Το λέει και ωραία, με λασποβροχές. Το έχει μείνει από χθες που τραγουδούσε τα Ιταλικά, τα είδατε πιστεύω τα χαΐρια μας στα social media. Τράβε και εδώ. Καλά, έχει κάνει θράψη το βιντεάκι που ντάβω, εντάξει.
0: Γιώργης Νταβαρίνος.
1: Εγγύηση.
0: Εγγύηση.
1: Λοιπόν, εντάξει. Σούργελα, έτσι. Είμαστε σούργελα. Το έχεις καταλάβει αυτό, πιστεύω, ε.
0: Μα αυτό δεν το πίστευα πάντα.
1: Και εγώ το πίστευα. Ιδίως όταν σε γνώρισα.
0: Καλά. Από τότε είναι που αποθρασύνθηκε.
1: Αυτό. Πάμε
0: για πάμε να πιάσουμε τώρα τα σοβαρά της επικαιρότητας. Donald Trump
1: θα μας τρελάνει.
0: Καλά, το έχει κάνει ήδη. Το έχει πετύχει ήδη.
1: Ναι.
0: Παύση, λέει, τις επιχειρήσεις ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν.
1: Είναι κοντά λύση συμφωνία με το Ιράν. Ναι. Οι
0: παραμένει, λέει, βέβαια σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός, αλλά σταματάει η επιχείρηση ελευθερία. Καλά, όχι ότι είχε και κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ελάχιστα πλοία ήταν αυτά τα οποία μπόρεσαν να περάσουν μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά στέλνει ένα μήνυμα ότι πάει για συμφωνία μετά τη νέα μεσολάβηση που υπήρξε από το Πακιστάν. Ταυτόχρονα στέλνει και ένα μήνυμα λέγοντας ότι αυτός ο πόλεμος που διεξάγουμε εκεί στον Περσικό είναι ένας μίνι πόλεμος. Είναι ένας μικρός πόλεμος.
1: Είναι μικρός πόλεμος.
0: Έτσι τον χαρακτήρισε. Ναι. Γιατί, λέει, πολύ στο μικρός. Βιετνάμ, για παράδειγμα,
1: ναι, ναι,
0: κράτησε 19 χρόνια.
6: Like we have a war right now. And went to like what, 6 weeks? They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. I call it a mini war because that's all they are.
1: Ναι, ναι, πολύ μικρός είναι ο πόλεμος.
0: Είναι μικρός πόλεμος. Παιδιά, στο Βιετνάμ κράτησε 19 χρόνια.
1: Ναι,
0: εδώ,
1: ναι,
0: είναι μόνο 6 εβδομάδες. Γιατί γκρινιάζεται?
1: Δεν μπορεί να πει και πολλά, γιατί και εσύ το έχεις διαβάσει, Ιωσήφ μου. Στο εσωτερικό του έχει τεράστιο θέμα. Και έχει και ενδιάμεσες εκλογές. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει τις ΗΠΑ, κυρίως στο κομμάτι των καυσίμων, που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Έχει τεράστιο θέμα εσωτερικά πια ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε νομίζω ότι και αυτό που είπε, ότι σταματάμε αυτή την επιχείρηση κτλ., είναι μέσα σε όλο αυτό πιεζόμενος και από το εσωτερικό του.
0: Μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία, ναι, ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Πέφτει λίγο και το πετρέλαιο, μην θεωρήσετε πάρα πολύ. Έτσι, 1% πέφτει στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, περιμένοντας μάλλον οι αγορές τη συμφωνία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γιατί το πρόβλημα γίνεται πραγματικά ατελείωτο για όλες τις χώρες του κόσμου, κυρίως στα θέματα καυσίμων και ενέργειας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Σήμερα το πρωί η τιμοληψία στη Λεωφόρο Κηφισίας είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Αμόλυβδη από 2,065 έως 2,10. Είδαμε και το 2,10 λοιπόν. Και πετρέλαιο κίνησης από 1,833 μέχρι 1,869. Αυτά σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας. Είδαμε και το 2,10 μπροστά στη τιμή της αμόλυβδης.
1: Εγώ άκουσα ότι σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα. Ότι από σήμερα θα είναι από αύριο πιο αυξημένες τιμές, γιατί προμηθεύονται σήμερα καύσιμα. Έτσι το άκουσα από τους επαγγελματίες. Άρα καταλαβαίνετε, γιατί έχει ανέβει το πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες. Άρα δεν έχουν σωματωθεί ακόμα οι τιμές στην Αγγλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα σημαίνει για τις τιμές των καυσίμων όλο αυτό που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές. Φαίνεται σήμερα ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, για να δούμε και μια μείωση ή να σταθεροποιηθούν στην Αγγλία.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι και τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτές οι ανατιμήσεις λοιπόν, όπως διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή, εξαιτίας του πολέμου, κόστησαν 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος από τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Αυτή λοιπόν είναι η έμεση φόρη. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από Γερμανία, Δανία και Φιλανδία. Και έχει την έκτη ακριβότερη στο ντίζελ κίνησης από τη 15η θέση, στην οποία βρισκόταν στα μέσα Αυγούστου. Μόλις λοιπόν σε 2 μήνες έχουμε πληρώσει 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του, βάζει λιγότερη βενζίνη.
1: Ναι, ναι, το λένε οι επαγγελματίες του κλάδου αυτό. Πάρα πολλοί πια επιλέγουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, να αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι πιο συχνά τα δρομολόγια, γιατί δεν συμφέρει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου.
0: Αυτό έλεγαν και χθες οι οδηγοί, οι οποίοι πήγαιναν στα πρατήρια για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους.
7: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πόλεμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
8: Βοήθησε καθόλου το fuel pass?
7: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
9: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
8: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
9: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Τι να κάνει ο κόσμος. Το μετράει 10-10, σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, ίσα για να κάνει τα απαραίτητα. Ίσα για να πάει στην εργασία του και να επιστρέψει. Επαναλαμβάνουμε, μακάρι να καρποφορήσουν οι προσπάθειες που γίνονται έστω και την τελευταία στιγμή για να υπάρξει μια συμφωνία και να σταματήσει αυτό το κακό. Διαφορετικά θα διαμορφωθούν πολύ δραματικές συνθήκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και οι αυξημένες, πολύ αυξημένες τιμές. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα και επηρεάζει και τις υπηρεσίες και τα μεταφορικά και τα είδη διατροφής. Όλα θα πάρουν πάνω και αρχίζουν και αυξάνονται οι τιμές λόγω του πολέμου.
0: Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, Αμαλία, yeah, χθες, γιατί βρίσκονται σε δεινή θέση και οι χώρες εκεί στον κόλπο και το ίδιο το Ιράν, το οποίο δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του.
1: Βέβαια.
0: Το Ιράκ, για παράδειγμα, παιδιά, κάνει, λέει, εκπτώσεις. Γιατί και το Ιράκ είναι μια μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα,
1: βέβαια,
0: αλλά πλέον με τον ναυτικό αποκλεισμό που
1: δεν
0: υπάρχει,
1: μπορεί
0: δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία ώστε να φτάσουν, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Βασόρας.
1: Ναι.
0: Και τι λέει το Ιράκ? Μείον 33 δολάρια.
1: Ναι.
0: Στο βαρέλι, για όποιον τολμηρό περάσει από τα στενά και έρθει στο Ιράκ να πάρει πετρέλαιο. Ξεκίνησαν τις εκπτώσεις, γιατί και αυτοί δεν μπορούν να διαθέσουν το πετρέλαιό τους. Και λέει ότι οι τολμηροί που θα περάσουν και θα σπάσουν τον αποκλεισμό και θα έρθουν στη Βασόρα, θα παίρνουν το πετρέλαιο, όχι 33%, 33 δολάρια φθηνότερο από την αξία του. Έτσι τα έχει καταφέρει, λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει αναστατώσει ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Και το κυριότερο είναι, Ιωσήφ μου, οι οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Δεν είναι μόνο, γιατί και στην Ουκρανία και στον πόλεμο στην Ουκρανία τις ζήσαμε τις συνέπειες. Θυμάσαι και εκεί και τα καύσιμα και τα σιτηρά και όχι μόνο, πήραν όλα πάνω. Εντάξει, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εκεί είναι οι περισσότερες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Άρα έχει δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση που δεν θα διαρκέσει και να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν θα μπούμε γρήγορα στην
0: κανονικότητα. Εκεί είναι η επιπτώση, Αμαλία μου, για την επόμενη μέρα. Είδαμε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
1: Βέβαια.
0: Τι προβλέπει για την ύφεση η οποία έρχεται, για την αύξηση του πληθωρισμού.
1: Σοφερές προβλέψεις.
0: Για τη μείωση της ανάπτυξης. Παιδιά, μπαίνουμε σε ένα σπιράλ πάλι ύφεσης και αυξημένου πληθωρισμού για τους επόμενους πολλούς μήνες. Καλημέρα στην Άννα. Και τι είναι, βρε παιδιά, λέει, 6 εβδομάδες μπροστά στην αιωνιότητα? Πώς κάνετε έτσι πια, επειδή έχει διαλύσει την παγκόσμια οικονομία και αυτός θησαυρίζει? Αναφερόμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ. Καλή σου ημέρα, Άννα. Στην συνέχεια της εκπομπής θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι φυσικά και τα τρόφιμα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πού πάνε οι άνθρωποι καθημερινά στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά και τραβάνε τα μαλλιά τους με τις τιμές τις οποίες βλέπουν.
1: Όλα, κάποια προϊόντα όντως είναι πάνω. Εγώ και το προηγούμενο Σάββατο που πήγα στο σούπερ μάρκετ είδα προϊόντα που τα παίρνω συχνά πυκνά. Γι' αυτό το ξέρω. Ξέρω την τιμή, γιατί δεν κοιτάζω. Είναι πάνω. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, να ξέρετε ότι η ακρίβεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ζούμε σήμερα. Γιατί, ξαναλέμε, είναι αλυσιδωτές οι συνέπειες.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, χθες βγήκε και η πληροφορία από την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το τέλος του έτους θα επισκεφθεί την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Μου λένε ότι όταν έχουμε κάτι νεότερο και επίσημο, θα φυσικά θα υπάρξει ανακοίνωση, αλλά το είπε η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια, για παράδειγμα για τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, επειδή υπάρχει έκτακτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Υπάρχει ένα σενάριο, λοιπόν, ότι πηγαίνοντας προς την Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πρώτα από την Ελλάδα. Με το καλό να έρθει. Αλλά να έχει τελειώσει τον πόλεμο πρώτα. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που επιστρέφει για 5η χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
10: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
15: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
14: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα. Γιατί έπεσα τη
13: γόνη. Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμοδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
22: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και πολυκόβρηση ως Περιστέρι, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά στην άνοδο του Καρέα και τη Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη Αρδιτού και στην Αττική Οδό Απομεταμόρφωση ως Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Real FM.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
25: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στα θέματα του πολέμου και κυρίως στα θέματα των καυσίμων και της ενέργειας, τελικά λέει μάλλον όλοι είναι στο κόλπο και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους. Κάπως έτσι είναι, αγαπητέ Αβραάμ. Από την άλλη, ο Νίκος, συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Όχι.
0: Για το θέμα των καυσίμων, πώς γίνεται, λέει, με την επιδότηση στον ντίζελ με 20 λεπτά να έφτασε η Ελλάδα στην 6η θέση με την πιο ακριβή τιμή της Ευρώπης από τη 15η θέση που ήταν πριν τον πόλεμο. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβάσαμε σήμερα το πρωί στην Καθημερινή.
1: Η Μοσχάνθη πρέπει να μιλά για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Που αν θα ανοίξει και θα αρχίσει να τρέχει εντός του Μαΐου. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πραγματικά είναι ένα καλό πρόγραμμα. Όταν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος θα ενημερώσουμε τους ακροατές. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θα ανοίξει μέσα στο Μάιο. Υπάρχει μια υψηλή περίοδος και μια χαμηλή περίοδος. Από 1η Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου είναι η υψηλή περίοδος. Από 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου είναι η χαμηλή περίοδος. Και να δούμε λίγο τις επιδοτήσεις και τους δικαιούχους, επειδή το λέει η Μοσχάνθη. Είναι vouchers που τα εξαργυρώνεις. 200 ευρώ για πολίτες με ατομικό εισόδημα ως 15.000 ευρώ. Οικογενειακό 26.000 ευρώ με προσαυξήσεις ανά παιδί. Θα τα δούμε όταν βγει και η σχετική, υπουργική απόφαση. 300 ευρώ αφορά τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες με μονογονικές οικογένειες και συνταξιούχους. Και 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 600 ευρώ που είναι το μεγαλύτερο ποσό, αφορά δικαιούχους αμαία 67% και άνω, που έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα ή περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας από 80% και άνω. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα. Θα τρέξει μέσα στο Μάιο, θα σας ενημερώσουμε και είναι αυτές οι 4 κατηγορίες και τα βάουτσερ από 200 ευρώ έως 600 ευρώ. Πιστεύω να ενημερώσαμε την Μοσχάνθη και όταν θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες θα τις αναφέρουμε.
0: Τώρα είχαμε και τη βύθιση ενός φορτηγού πλοίου βόρεια της Άνδρου σήμερα το πρωί. Ευτυχώς διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Η βύθιση λοιπόν φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρισή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθιση του. Ευτυχώς όμως και οι νέα ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Χθες είχαμε και μία τραγωδία στην Κρήτη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Πραγματικά είναι μία είδηση που δυσκολεύεσαι να την πιστέψεις. Η δολοφονία ενός 20χρονου από έναν 54χρονο. Στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες όταν μεταδόθηκε η είδηση έκαναν λόγο για ένα τροχαίο ατύχημα, μια σύγκρουση οχημάτων και ότι ακολούθησε καυγάς μεταξύ των οδηγών με αποτέλεσμα ο ένας να πυροβόλησε τον άλλον. Τελικά όμως στη συνέχεια αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι ο 54χρονος χτύπησε το αυτοκίνητο του 20χρονου για να το ακινητοποιήσει με σκοπό να τον εκτελέσει, επειδή ο 20χρονος πριν από 3 χρόνια ήταν οδηγός αυτοκινήτου όπου έχασε τον έλεγχο ξημερώματα εκεί στο Ηράκλειο λόγω υπερβολικής ταχύτητας, προσέκρουσε σε στήλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά αρχικά ο 17χρονος γιος του σημερινού δράστη, να νοσηλευτεί για 20 μέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τελικά να χάσει τη ζωή του.
1: Δηλαδή ουσιαστικά ο πατέρας του 17χρονου που έχασε τότε τη ζωή πήρε τον νόμο στα χέρια του και σκότωσε αυτό το παιδί. Βεβαίως το θύμα είχε δεχθεί απειλές, αυτό λένε, και είχε υποβάλει και μήνυση. Τώρα
0: είχε γίνει άλλη μία απόπειρα.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω.
0: Τα Χριστούγεννα του 24. Ναι. Είχε προσπαθήσει και πάλι να τον σκοτώσει. Δεν τα είχε καταφέρει. Είχε γίνει μήνυση από την πλευρά του θύματος χθες. Υπήρχαν απειλές. Ο 54χρονος φαίνεται ότι δεν είχε ξεπεράσει, δεν κατάφερε να ξεπεράσει με τίποτα το θάνατο του παιδιού.
1: Εγώ καταλαβαίνω πόσο βαρύ είναι να χάσει το παιδί σου, έτσι. Δεν θέλω να πω σε αυτό, αλλά τώρα το να πάρει τον νόμο στα χέρια σου. Είχαν κάνει και κάποια στιγμή μια εκδήλωση που μίλησε η μητέρα και ήταν ανατριχιαστικά όσα έλεγε. Ουσιαστικά, τι έλεγε, αν τα ακούσει, γιατί κυκλοφορεί αυτό το βίντεο, το είχε προαναγγείλει ότι εμείς το κάνουμε. Παίρνει τα νόματα στα χέρια σου και σκοτώνει ένα παιδί, θεωρώντα το υπεύθυνο και, ναι, ότι φταίει για το ότι τραυματίζει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μπορώ να συμφωνήσω, παρόλο που καταλαβαίνω τον πόνο των γονιών. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Έχει συγκλονιστεί πραγματικά όλη η Ελλάδα. Εγώ μου το έπεσε εσύ στη σκέψη, δεν το είχα δει γιατί έτρεχα.
0: Ήταν οι πρώτε πληροφορίε εκεί.
1: Ναι, ναι, Ιωσήφ μου, και όταν μπήκα και εγώ διάβασα, λέω Παναγία μου. Έτσι και πήγε και παραδόθηκε τον σκότωσε, αφού το συγκρούστηκε. Προσέκουσαν τα δύο αυτοκίνητα. Είχαμε πίτιδες. Τον πυροβόλησε τρεις φορές.
0: Και στη συνέχεια, αυτό το παιδί, ο 20χρονος, προσπάθησε να διαφύγει, ναι, αν και τραυματίας, αλλά συνέχισε να τον πυροβολεί. Δηλαδή, ακόμα και πισόπλατα, τον κυνήγησε και τον εκτέλεσε επί της ουσίας. Έχει συλληφθεί και η σύζυγός του, η μητέρα δηλαδή του πρώτου παιδιού που είχε φύγει από τη ζωή, για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Βέβαια. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι το κλίμα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θρήνος και από την οικογένεια τώρα του παιδιού που έχασε χθες τη ζωή του. Είναι μια κατάσταση που δυσκολεύεσαι να την καταλάβεις. Δυσκολεύεσαι να καταλάβεις πώς μπορεί να λειτουργούν έτσι οι άνθρωποι. Ήταν οπλισμένος ο 54χρονος. Ήταν λίγο οπλισμένο και το παιδί. Επειδή είχε δεχθεί απειλές.
1: Ναι, αλλά αυτά στην Κρήτη με τα όπλα τα έχουμε ξαναπεί.
0: Αλλά κάποια στιγμή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Τότε στα Βορίζια έγινε ό,τι έγινε. Ναι. Κάποιοι είναι ανακοινώσεις εκεί.
0: Δεν γίνεται να κυκλοφορούν όλοι οπλισμένοι εκεί και να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.
1: Δεν είμαι φαρουές τώρα. Δηλαδή, πραγματικά απίστευτο. Και ο 54χρονος και ο 20χρονος κανονικά οπλοφορούσαν. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Κρίμα και για το παιδί το οποίο έφυγε από τη ζωή. Και για το άλλο παιδί το οποίο είχε χάσει τη ζωή του πριν από 3 χρόνια σε εκείνο το τροχαίο. Αλλά είναι μία είδηση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη, ολόκληρη τη χώρα. Η ώρα είναι 9:20 και καθημερινά αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας, ενίοτε και άλλων πόλεων. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην κίνηση στο Πριγκιπάτο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Μη μασάς καθόλου, έτσι.
2: Δεν μασάω.
1: Μπράβο.
2: Να δώσω και τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή.
0: Ναι, ναι, τα ακούσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγκρίνω στο μέγιστο βαθμό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, πάρε γιατί μου.
2: Να πούμε τα της κίνησης.
1: Ναι,
0: αυτό περιμένουμε.
2: Σωστά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.

0: στην κάθοδο Τσαρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κεφυσίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Εδώ Μαρούσι υπάρχει και μια ισπανική ομάδα με ιδιωτική ασφάλεια, έχει κατέβει σήμερα.
1: Και πολύ καλά κάνει. Παίρνει τα μέτρα τη.
0: Δυσκολίες έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος του Χολαργού. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρονα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Άλυμο Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5-10 λεπτών της εξόδου Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στον Άγγελο. Μου ήρθε ο λογαριασμός φυσικού αερίου και έχουμε μαζευτεί όλοι έντρομοι στο τραπέζι, στο σπίτι, σκεπτόμενοι. Να τον ανοίξουμε, να μην τον ανοίξουμε. Λες και θα κάνει μπαμ. Τι λέτε, να τον ανοίξουμε ή καλού κακού να φωνάξουμε έναν πυροτεχνουργό? Πάρτε τα μέτρα σας καλύτερα, αγαπητέ Άγγελε. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Θάνο. Θάνο, εγώ αλλά και η Αμαλία, φαντάζομαι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη λογική που υπάρχει στην Κρήτη με τα όπλα. Ότι όλοι πρέπει να έχουν και ένα όπλο στο σπίτι τους. Και τι ένα, εδώ μιλάμε για ολόκληρο οπλοστάσιο. Είχαμε ακούσει και πρόσφατα μετά από αυτή τη βεντέτα που υπήρξε στα Βορίζια, με αποτέλεσμα να έχουμε δύο νεκρούς. Είχαμε ακούσει ότι θα υπάρξει μια επιχείρηση αφοπλισμού εκεί στο νησί, να πάρουν τα παράνομα όπλα. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Όλοι είναι οπλισμένοι κανονικά. Πριν από τρεις μέρες πάλι είχαμε ένα περιστατικό σε ένα νυχτερινό μαγαζί.
2: Πήγανε, μεταξύ φύγανε και ξαναγυρίσανε.
1: Ξαναγυρίσανε.
2: Πήραν όπλα, πήραν δεν ξέρω τι πήγαν.
1: Όπλα, μαχαίρια.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα, που Τέξας.
1: Δεν αλλά μπορώ να το κατανοήσω.
2: Θα διαφωνήσω με τον ακροατή γιατί δεν έχει το όνομά του που λέει ότι εγώ τον δικαιολογώ τον πατέρα, όχι δεν τον δικαιολογώ. Και τη Γεωργία που λέει κάτι που έχει δίκιο. Μήπως πρέπει λέει να ξανακοιτάξουμε το θέμα, το ότι στην επαρχία και στην Κρήτη αλλά και στα δικά μου μέρη ανήλικοι παίρνουν τα αυτοκίνητα και κυκλοφορούν στους δρόμους ανεξέλεγκτα, έτσι, με ταχύτητες που δεν ελέγχονται. Λοιπόν, και καμαρώνουν και οι γονείς για τους συγκεκριμένους, για τους γιους, για τις κόρες. Θα τα βάλω όλα τώρα. Έχει δίκιο η Γεωργία σε αυτό. Στην επαρχία γίνεται κατά κόρον αυτό. Και στα δικά μου μέρη στην Ηλία, βλέπεις 15χρονα με μηχανάκια 14χρονα, 17χρονα παίρνουν ένα αυτοκίνητο. Ο μπαμπάς λέει: ω, το παιδί μου, μεγάλος, ο άντρας, γι' αυτά. Και όποιον πάρει ο χάρος. Και αυτό είναι ευθύνη των γονιών. Έχει δίκιο η Γεωργία, έτσι όπως το τοποθετεί, έχει και ένα δίκιο.
1: Και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια, για τα οποία θα πούμε περισσότερα τώρα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε μια καλημέρα και στον Γιάννη, γιατί αναφέρεται στο θέμα της κίνησης. Ο Γιάννης είναι στο ταξί και λέει: κατεβαίνω με το ταξί από το Εγάλαιο, διαδρομή για Πειραιά και είναι σταματημένη στο ανέβασμα λίγο μετά από εκεί που στρίβουν από Ποσειδώνος για Κηφισό. Μιλάμε για χιλιόμετρο, για χιλιόμετρα
2: υπομονή,
1: η ώρα. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Υπομονή. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Us διοργανώνει τα Little Days τη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού είναι στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Πάρτε μαζί το βιογραφικό σας, γνωρίστε την ομάδα και ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος. Αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, επισκεφτείτε το team.lidl.gr για online αίτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days για τα βόρεια προάστια.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα?
3: από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day.

0: πληρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στη Χριστίνα και δώσαμε λέει και στα παιδιά από 12 χρόνων και πατίνια. Μπράβο μας. Ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε, όπως σας είπαμε, γιατί είχαμε και μέτρα τα οποία ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για να ακούσουμε τι είπε σχετικά με τα πατίνια και την νομοθετική πρωτοβουλία που έρχεται τις επόμενες ημέρες.
1: Πρώτα-πρώτα υπάρχει των ανηλίκων, έτσι.
2: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
1: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να.
3: Σε λεωφόρους.
1: Όχι. Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
1: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
1: Με νόμο, ναι.
3: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
2: Δύο ανήλικες δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του.
1: Όχι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
1: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Πατίνια λοιπόν μόνο σε πεζόδρομο και σε πλατείες.
4: Ναι, είναι μία λύση, θεωρώ, αλλά έπρεπε να γίνει όλο αυτό. Και άλλος άνθρωπος λέει είναι σε εντατική.
0: Ένα 40χρονος.
4: Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα λοιπόν να υπάρξει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάσσεται η λειτουργία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και θα σταματήσει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, να κυκλοφορεί όπου θέλει με ένα πατίνι, χωρίς να φοράει κράνος, χωρίς να ακολουθεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι εκατοντάδες οι τραυματισμοί, κυρίως παιδιών, που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Και δυστυχώς πρόσφατα χάθηκε και μία ζωή εκεί στην Ηλία. Οπότε ας πάρουμε τα μέτρα πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Για πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας.
4: Λοιπόν, θέλω να πω λίγο για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια σε κάρτες και τα λοιπά, που μπαίνει 30-50% και θα έρθει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τάκη Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου υπουργού, προς διαβούλευση, και είναι μια σημαντική εξέλιξη. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, το πλαφόν τι σημαίνει το 30-50%? Πρώτα απ' όλα, ναι, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Όχι, δεν ορίζει όμως το πλαφόν. Το πλαφόν το βάζει κάθε χώρα. Άρα θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δηλαδή, άλλη χώρα μπορεί να βάλει 30, άλλη 20, άλλη 60, άλλη 70. Αναλόγως η κάθε χώρα τι αποφασίζει. Άρα εδώ στην Ελλάδα αποφάσισαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης το πλαφόν να είναι 30-50%. Τι σημαίνει αυτό? Και είναι πολύ βασικό. Βεβαίως, αναφέρομαι σε δάνεια καταναλωτικά που δεν έχουν εξασφαλίσεις. Δηλαδή που δεν έχεις βάλει το σπίτι σου υποθήκη ή οτιδήποτε άλλο. Ή το εξοχικό ή οτιδήποτε. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι παίρναν 10.000 δάνειο και φτάναν να το πληρώνουν 50-60.000 ευρώ. Τώρα αυτό δεν θα υπάρχει. Όμως, επειδή ακούγονται πολλά, δεν θα έχει αναδρομική ίσχυ το μέτρο. Δηλαδή θα ξεκινήσει από όταν ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Από όταν ψηφιστεί τα νέα δάνεια, οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται, θα έχουν αυτές, θα υπόκεινται στο πλαφόν, όχι προηγούμενες. Και όταν ρώτησα λοιπόν στο Υπουργείο γιατί το κάνετε αυτό και δεν βάζετε μια αναδρομικότητα, εκεί θα αρχίσανε τα παρατράγουδα. Εγώ σου λέω να ίσχυαν για τα 5 τελευταία χρόνια. Οι προηγούμενοι δεν θα πήγαινε και στο δικαστήριο και να λένε αυτοί γιατί, εμείς όχι, γιατί όχι κτλ. Άρα δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, κανονικά και όχι μόνο, δεν θα μπορεί ο καθένας να βαράει στο κεφάλι όσα χρήματα θέλει για την αποπληρωμή. Θα υπάρχει το πλαφόν.
0: Αυτό είναι μόνο για καταναλωτικά δάνεια.
4: Και δάνεια αυτοκινήτου.
0: Και για πιστωτικές κάρτες.
4: Και για πιστωτικές κάρτες και για ένα πρόγραμμα που εγώ δεν το ήξερα, μπορεί εσείς να το ξέρετε γιατί μου το είπαν από το Υπουργείο, που είναι ότι αγοράζω τώρα και πληρώνω αργότερα. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και με ηλεκτρονικές αγορές αλλά και είδη σπιτιού. Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Τρέχουν επιχειρήσεις τέτοια προγράμματα. Δηλαδή σου λέει, παίρνω τώρα 2 κλιματιστικά και τα πληρώνω αργότερα. Εκεί λοιπόν μπαίνει και ή παίρνω ένα υπολογιστή και ένα iPad και το πληρώνω αργότερα. Και σε αυτά τα προγράμματα, buy now, pay later λέγονται, αν το λέω σωστά, θα μπει αυτό το πλαφόν. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα, όχι αναδρομική ισχύ. Και επίσης να πω ότι μέχρι τώρα, όταν υπέγραφες μια σύμβαση ενός τέτοιου δανείου, δεν μπορούσες να την πάρεις πίσω. είτε το μετά το μετάνιον εσύ, όχι σε 2-3-4 μέρες. Τώρα θα υπάρχει ένα περιθώριο 14 ημερών που θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση. Χωρίς καμία συνέπεια για τον άνθρωπο που την έχει υπογράψει. Και αυτό είναι θετικό.
0: Τώρα, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Γιατί τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
4: Λοιπόν, τώρα θα μπω λίγο στα ενεργειακά και σε όλα αυτά που λέμε και για την αναστάτωση και θυμάσαι και εδώ που έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές το θέμα για τον κάθετο διάδρομο και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την Atlantic Sea που είναι ΔΕΠΑ Actor μαζί και όλα αυτά και πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος και τι σημαντικό είναι οι μεγάλοι όμιλοι ξέρεις, που παίζουν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στο ενεργειακό και στο κατασκευαστικό κομμάτι. Ένας από αυτούς τους ομίλους είναι ο Άκτορας, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα, με τα EBITDA να υπερδιπλασιάζεται και να φτάνει στα 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, ενώ και τα έσοδα αυξήθηκαν από 1,2 δις ευρώ σε 1,4 δις ευρώ, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Όμως το σημαντικό, ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι ο όμιλος Actors ήλθε σε νέους τομείς όπως το LNG. Συγκεκριμένα ο όμιλος έχει υπογράψει 20ετής εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια του αμερικανικού LNG με εταιρείες από την Αλβανία και τη Βοσνία. Παράλληλα, έχει υπογράψει μνημόνια κατανόησης για τη μακροχρόνια πώληση LNG με εταιρείες από τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αναμένεται να οριστικοποιηθούν μάλιστα με οριστικές συμφωνίες και τελικές συμφωνίες. Συμφωνίες αυτές αναμένεται να φέρουν περίπου 9 δις έσοδα από το 2030 και μετά και κέρδη EBITDA περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το 2030.
0: Σημαντικές ειδήσεις από το ενεργειακό πεδίο, το οποίο μας καίει πάρα μα πάρα πολύ με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλημέρα, Ευτυχία, έχεις δίκιο, το κάνω πάντα όταν χρησιμοποιούμε εδώ τα ηχητικά αποσπάσματα. Πάντα λέω από πού προέρχονται, καμιά φορά όμως, εντάξει, μπορεί να ξεχαστώ. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα καλοκαίρι, έχω και την Κάτζο εδώ πέρα, μου έχει πάρει το μυαλό. Μου έχει αφήσει από το πρωί, μπα, συνέχεια εκεί μου λέει για τον Ολυμπιακό ή Μονάκο. Βραχυκύκλωσα κι εγώ. Η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που ακούσαμε νωρίτερα ήταν από την χθεσινή εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη στο Μέγκα. Και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί σου λέω κι εγώ πάντα αναφέρομαι από πού προέρχεται το ηχητικό το οποίο ακούμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα πατίνια.
4: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα και κυρίως από οδηγούς και επαγγελματίες οδηγούς που αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα καθημερινά στους δρόμους με τα ηλεκτρικά πατίνια. Θα αναφερθούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς σε πολύ λίγο πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας!
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνω, με λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Για να το ζήσεις από κοντά, χάρη στη Visa.
13: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Μοσχάτο μέχρι Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη, Αρδιτού, Βασιλίση Σοφίας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Προσωρινή πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ανέφερε, να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχ Αλ-Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμοδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεώρησε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φορτηγό πλοία με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
22: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών. Απόψε στις 10 στον άλλο ημιτελικό η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: South Africa, κάτσου 10 ώρες και 20 λεπτά με το Boeing. Έχει φτάσει η Johannesburg. Έχει πάει.
1: Όχι, Νότια δεν Αφρική. Έχω πάει. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να πας Νότια Αφρική.
1: Δεν θέλω να πάω.
0: Να,
1: να
0: δεις το διαμάντι αυτό της Μαύρης Υπήρου.
1: Ναι.
0: Να περάσεις όμορφα, να κάνεις εκεί το σαφάρι σου, να δεις τα άγρια ζώα κτλ. Θες να σου κάνω δώρο ένα ταξίδι στη South Africa.
1: Όχι, δεν θέλω. Γιατί
0: δεν
1: πάω.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα που πλέον δεν υπάρχουν και τα προβλήματα του παρελθόντος με το Apartheid, γιατί ήταν και λίγο ρατσίσταροι αυτοί.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Τώρα που έχουν φτιάξει τα πράγματα, είναι μια πολύ καλή ιδέα για να κάνεις ένα ταξίδι έτσι να ανανεωθείς.
1: Ναι.
0: Να πας στο South Africa. Είναι παραμύθια. Τώρα θα μου πεις πώς μου ήρθε στο μυαλό. Άκουσα μια είδηση λοιπόν χθες, την αλίευσα από το site του πρωτοθέματος. Εκεί λοιπόν το προηγούμενο διάστημα στην Νότια Αφρική υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες. Εξαφανίστηκε λοιπόν ένας ξενοδόχος, γιατί ο άνθρωπος προσπάθησε να διασχίσει ένα σημείο που υπήρχαν πάρα πολύ ορμητικά νερά, τον πήρανε τα νερά και εξαφανίστηκε. Έψαχναν να τον βρουν τον άνθρωπο, από εδώ, από εκεί, τίποτα, αγνοούμενος. Μέχρι που κάποια στιγμή βρήκαν έναν κροκόδιλο.
1: Τι δουλειά έχει ο κροκόδιλος? Μπαίνει εδώ.
0: Εδώ μπαίνει φάει. Ο κροκόδιλος.
1: Τον είχε φάει.
0: Άκου λοιπόν τώρα τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, τον ξενοδόχο, τον οποίο έψαχναν να τον βρουν και τελικά πού τον βρήκαν.
2: Ξενοδόχος βρέθηκε μέσα στον κροκόδιλο που ανασύρθηκε από αστυνομικό στη Νότια Αφρική. Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου που κατασπάραξε κροκόδιλο στη Νότια Αφρική. Το άγριο ζώο είχε θανατωθεί και είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο συνδρομή διτών της αστυνομίας. Τα οστά του 59χρονου Γκάμπριελ Μπατίστα βρέθηκαν μέσα στο ερπετό βάρους μισού τόνου. Το DNA που ελήφθη επιβεβαίωσε ότι τα οστά ανήκουν στον Μπατίστα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά και έκτοτε αγνοούνταν. Οι αρχές πιστεύουν ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με αποτέλεσμα να τον καταβροχθήσει ο κροκόδηλος.
0: Παπ, τον καταβρόχθησε λοιπόν ο κροκόδηλος, πάει ο καημένος ο Μπατίστα, ο ξενοδόχος, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο. Βρέθηκε μέσα στο μάχη του κροκόδιλου.
1: Ολόκληρος.
0: Ολόκληρος. Τα οστά του βέβαια.
1: Παναγία μου,
0: και δεν βρέθηκε μόνο ο Μπατίστα.
1: Βρέθηκε κι άλλοι.
0: Άκου τώρα, έχει και συνέχεια.
1: Όχι, δεν μπορώ, ανατρίχιασα πρωί-πρωί.
0: Έχει και συνέχεια το ρεπορτάζ.
2: Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό βρήκε επίσης 6 ζευγάρια παπούτσια μέσα στο στομάχι του κροκόδιλου και ανθρώπινα άκρα σύμφωνα με την Daily Mail. Κανένα από τα παπούτσια δεν άνοικε στο θύμα που ταυτοποιήθηκε. Σύμφωνα με ειδικούς, οι κροκόδηλοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν το πλαστικό, εξού και η ανακάλυψη παπουτσιών. Τώρα διεξάγεται έρευνα για να συνδεθούν τα παπούτσια με αγνοούμενους ντόπιους ή χωρικούς που χρησιμοποιούν την γέφυρα και παρασύρθηκαν από τα νερά.
0: Άλλα 6 ζευγάρια παπούτσια βρήκανε μέσα στον κροκόδηλο.
1: 6, δηλαδή είχε φάει.
0: Άλλους 6 είχε φάει. Αλλά δεν μπορεί λέει, να τα χωνέψει.
1: Α, 6 ζευγάρια.
0: 6 ζευγάρια, παιδί μου, όχι 6 παπούτσια. 6 ζευγάρια παπούτσια.
1: Α, επειδή, δηλαδή, επειδή βρήκανα... δεν μπορεί να το χωνέψει το παπούτσι, επειδή είναι πλαστικό.
0: Ακριβώς,
1: και όλα αυτά, όλα στοιχένια.
0: Είχαν μείνει μέσα στο μάχη του.
1: Ο Χριστός.
0: Βρήκαν δηλαδή τον Μπατίστα και 6 ζευγάρια παπούτσια. Και ψάχνουν τώρα να δούνε σε ποιον ανήκουν τα παπούτσια για να ταυτοποιήσουν ποιους είχε φάει ο κροκόδηλος. Εκεί στην South Africa. Θα πας ένα ταξίδι οπωσδήποτε.
1: Εσύ να πας και να σε πάει ο κροκόδηλος.
0: Δεν θέλω να το αρνηθείς. Θα σου το κάνω εγώ δώρο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου.
0: Θα σε στείλω να δεις τα άγρια θηρία εκεί, τους κροκόδηλους να ανοίγουν το στόμα τους.
1: Μην κάνεις έτσι, δεν μπορώ να το πιάσω.
0: Να βάλεις το κεφαλάκι σου μέσα να δεις πως είναι.
1: Εσύ να βάλεις την κεφάλα σου.
0: Θα σε ρουφίξει κατευθείαν.
1: Που είναι σαν το σωλήνα. Σουλήνα, έτσι μεγάλο. Θα βγάζει πετρέλαιο. Πανάθεμα.
0: Έφυγε η Κάτζου για Johannesburg. Παπουτσάκια να πάρεις πολλά μαζί, να έχει να τρώει ο κροκόδηλος.
1: South Africa, South Africa, South Africa. Τι λες, Πανάθεμα, σε
0: παρακαλώ. South Africa, μη σου τύχει. Μη σου τύχει. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που ετοιμάζει ταξιδάκι προς την Νότια Αφρική στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, πολύ περιμένοντας τον Παναθηναϊκό σήμερα που παίζει με τη Βαλένθια εδώ στην έδρα του. Και αύριο καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν κάνει το 3-0.
0: Καλά, δεν ξέρω γιατί.
3: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάκια μου.
1: Λοιπόν, τον πονάει το δόντι του, τον πονάει η μέση του. Έχει λίγο πονοκέφαλο. Θέλει να πάρει το ένα φάρμακο, όχι μετά. Παίρνει όμως και κάτι για το στομάχι γιατί τον πειράζουν τα χάπια. Δηλαδή η κατάστασή του είναι τραγική.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, όπως βλέπεις εδώ, κομμάντο στις
1: επάλξεις. Και με ρώταγε χθες ο Τάσος από το γυμναστήριο. Ήρθατε με τον Καλαμαράκι στο γυμναστήριο. Λέω, όχι, δεν προλάβουμε γιατί τον έπιασε η μέση του. Και έβαλε γέλια.
0: Το επόμενο διάστημα να με περιμένετε.
1: Ναι, φοβήθηκαν τώρα εκεί, στο γυμναστήριο που θα πας εσύ. Καημένε, πού πας ρε καημένε.
0: Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, ναι, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο στούντιο atrialfm.gr. Σε αυτό το GR.
1: Ακούει ο Σπύρος ο Παπαδάκης την είδηση για το κροκόδιλο και λέει τι μάρκα είναι τα παπούτσια. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Αυτό δεν μας το είπανε.
1: Ναι, ναι, μάλλον λέει είναι και γερά. Γι' αυτό δεν τα έχει, είναι γερά.
0: Δεν μπορεί το ζωντανό να τα χωνέψει.
1: Δηλαδή, είναι γερά, σου
0: σε
1: λέει,
0: τρώει, ο Σπύρος, σε κατεβάσει, αμάξει το κανονικά και μένουν στο τέλος τα παπούτσια. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, πάντως είναι τρομακτικό. Δηλαδή,
1: αφού λες όλα αυτά,
0: να βλέπεις το κροκόδιλο έτσι και να ανοίγει το στόμα του είναι τρομακτικό.
1: Τώρα πήρε το σοβαρό σου. Βρε απατεώνα. Είσαι μεγάλος απατεώνας. Που το έχεις διακομωδήσει εδώ πέρα. Πες, το έχει κάνει παράσταση. Εδώ είσαι, πες. Μετά παίρνει σαν και λέει πάντως είναι πολύ σοβαρό. Είναι αντριαστικό. Είναι, αλλά το λες με έναν τρόπο. Έχω πεθάνει στα γέλια και οι μισοί ακροατές που μου γράφουν εδώ μηνύματα.
0: Ναι, γράφει εδώ ο Δήμος για να δεις τι ακροατές έχεις λέει που σε αγαπάνε. Αμαλία, τα εισιτήρια δικά μου. Να φύγεις σήμερα κιόλας.
1: Μπράβο, μπράβο, να είσαι καλά.
0: Και ο Βασίλης να πας, Αμαλία, και να φοράς και κατακόκκινες γόβες για να είμαστε σίγουροι.
1: Μεγάλη αγάπη διακρίνω. Και λέει Σταυρούλα, το ματιάσανε το αγόρι μας του φτού.
0: Ναι, Σταυρούλα μου, ρίξτε μου ένα ξεμάτιασμα.
1: Ναι, Σταυρούλα μου, το ματιάσαμε την ομορφιά του, τη ματιάσανε.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε, σας είπαμε φυσικά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four. Επικράτησε και χθες της Μονακό στο Πρικυπάτο και έκανε το 3-0. Σκούπισε, όπως λέμε μπασχετικά, τη σειρά. Απόψε η σειρά του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για να πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Final Four. Φυσικά σας είπαμε για τον καιρό, ο οποίος πραγματικά έχει τρελαθεί. Έχει, δεν τρελαθεί, είναι κλισέ αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε. Γιατί σήμερα, αύριο και την Παρασκευή θα πάμε με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά από το Σάββατο έρχονται νοτιάδες, οι οποίοι θα φέρουν και άνοδο της θερμοκρασίας, ναι, αρχικά την Κυριακή 29 με 30, Δευτέρα 31, Τρίτη 32 και Τετάρτη 35. Έρχεται το πρώτο 35 την επόμενη Τετάρτη, μαζί και αφρικανική σκόνη με τους νοτιάδες, οπότε καταλαβαίνετε γιατί κοκτέιλ μιλάμε. Αλλά την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αυτή, τη επόμενη εβδομάδα, ναι, μετά επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και λασποβροχές. Υπέροχα.
1: Φτάνει, δηλαδή μην ακούσατε.
0: Υπέροχα.
1: Έτσι.
0: Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, πώς αναντέξουμε κι εμείς πια, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Kissing my ass.
0: Α, από εδώ ρε πρωί-πρωί. Ο οποίος. Τι γελάς, παιδί μου. Εγώ τα λέω, εκείνο τα λέει.
1: Ναι, αλλά έτσι μας τα έχει κάνει, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Λέει τώρα, όχι, παίρνω πίσω την επιχείρηση αυτή, την ελευθερία. Γιατί φυσικά και δεν δούλεψε και δεν υπήρχε. Γιατί γελάς, κάποιοι
0: τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα. Να δουλέψει και πάμε κοντά, είμαστε κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. Το ακούν οι αγορές, κρατάνε την αναπνοή του. Σου λέει σήμερα πέφτει λίγο το πετρέλαιο, κάτσε να δούμε, μήπως έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία.
0: Περιμένουμε πραγματικά να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες και όντως να υπάρξει επιτέλους μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Μπας και επανέλθουμε σιγά σιγά και σε βάθος μηνών σε μια κανονικότητα, γιατί μην ξεγελιέστε, η ζημιά έχει γίνει και η ζημιά είναι τεράστια.
1: Τεράστια και βλέπουμε τώρα ότι έχουν ανέβει και τιμές στα καύσιμα, θα δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Πάντως ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή δεν παίρνει το αυτοκίνητό του.
0: Σημερινές τιμές, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα, στην Κηφισία αμόλυβδη από 2,065 μέχρι και 2,10. Είδαμε και το 2,10 πλέον στην αμόλυβδη. Σύμφωνα με την Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσελίδο της, έχουμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη σε όλη την Ευρώπη και το έκτο ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης. Ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, Μάρτιο και Απρίλιο πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Μετά τις αυξήσεις που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπαμε και για τα ηλεκτρικά πατίνια, για την νομοθετική ρύθμιση η οποία έρχεται από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου θα απαγορεύει τη χρήση των πατινιών από ανήλικους σε δρόμους, παρά μόνο σε πλατείες και σε πεζοδρόμια και με μέτρα προστασίας. Και φυσικά αυτή την τραγική είδηση χθες από την Κρήτη, όπου ένας 54χρονος δολοφόνησε έναν 20χρονο επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για το γεγονός ότι είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο, στο οποίο το χθεσινό θύμα ήταν οδηγός.
1: Ακριβώς.
0: Τραγική είδηση. Από όπου και να την πιάσεις, από όπου και να την κοιτάξεις.
1: Είναι τραγικό, είναι τραγικό.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο Ντεμάη λέει: καλημέρα. Μήπως χτυπάνε τα γεράματα των Ιωσήφ? Α, δεν το ξέρω αυτό, εσύ το είπες. Απλώς το διάβασα.
0: Έχετε φαγωθεί για το τι παπούτσια ήταν αυτά που βρέθηκαν μέσα στον κροκόδιλο? Κροκοντιλίνο λένε οι μισοί, Λακώστ λένε οι υπόλοιποι. Ψάξατε, θέλετε να μάθετε και τη μάρκα, δεν σας φτάνει η είδηση? Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά. Η Χριστίνα λέει: έχω και βενζίνη, πάμε μια βόλτα, είναι καλή ατάκα για πέσιμο. Στις ημέρες μας.
1: Στις ημέρες μας,
0: είναι,
1: ναι,
0: αρκετά καλή. Έτσι, έτσι. Και να ήταν μόνο η βενζίνη, να ήταν μόνο εκεί. Είναι και τα υπόλοιπα. Είναι και τα τρόφιμα.
1: Πήρε το σοβαρό τώρα, παιδιά.
0: Είναι και τα βασικά είδη της καθημερινότητας. Ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει καθημερινά διαφορετικές τιμές.
1: Εγώ σαλαντικά, ένας κύριος εκεί μου πιάσει την κουβέντα και μου λέει: κάθε εβδομάδα που έρχομαι, βλέπω τις τιμές. Παίρνει κάποιο συγκεκριμένο είδος σαλαντικού. Ανεβασμένες. Τι να πει στον άνθρωπο αυτόν τώρα?
0: Άκουγα χθες πολίτες σε ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του Αντένα, οι οποίοι περιγράφουν τη δυσκολία που βιώνουν καθημερινά στις αγορές τους.
4: Πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους μισθούς που παίρνουμε, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
5: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζεται με 60.
6: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
7: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις 2 πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να φάμε σε εστιατόρια κλπ.
8: Κάθε μέρα. Ό,τι παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε, ό,τι παίρνουμε λίγο πιο πάνω, πιο υψηλά είναι οι τιμές.
0: Και είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι καθημερινά βλέπεις αυξημένες τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Θα πάμε και στην Καλαμάτα τώρα.
1: Μάχη.
0: Γιατί πέρα από το ρεπορτάζ στο Αντένα, θα πάμε και σε ένα περιφερειακό κανάλι. Το ρεπορτάζ είναι από το Μεσόγειο TV, το οποίο βγήκε χθες στους δρόμους της Καλαμάτας, ναι, να ρωτήσει τους πολίτες για το κύμα αυτό της ακρίβειας.
9: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα και πιστεύω να σταματήσει κάποτε αυτή η κατάσταση.
10: Ο μισθός, η σύνταξη μέχρι τέλος του μήνα.
9: Δεν φτάνει η σύνταξη, δηλαδή να περάσουμε μέχρι 15 μέρες είναι ο κόσμος. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα.
11: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει?
12: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε, το πολύ.
13: Δεν υπάρχει ακρίβεια, τα λεφτά φτάνουν, απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον μικρύναμε λιγάκι, πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνει για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό που δεν θα φτάνουν για καθόλου.
0: Κατάλαβε, σου λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι τα λεφτά το πρόβλημα, τα λεφτά φτάνουν. Ο μήνας έχει μεγαλώσει. Να μικρύνουμε το μήνα για να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Υπάρχουν και άλλες απόψεις όμως, επίσης φίλων καλαματιανών. Καλημέρα στην πανέμορφη Καλαμάτα. Οι οποίοι σου λένε: κάτσε ρε παιδί μου, άμα προσπαθήσεις λίγο θα τα καταφέρεις, θα τα βγάλεις πέρα. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο περιγράφουν οι υπόλοιποι. Για να ακούσουμε λοιπόν και έναν άλλο συμπολίτη μας από την Καλαμάτα.
14: Η ακρίβεια, κοίταξε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
15: Εσείς την καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα?
14: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα δεν θέλεις τα βγάζεις, όσο και να...
15: Με
14: οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
15: Οι περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
14: Ας αλλάξω για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για 2 δουλειές.
0: Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός κύριος, πολύ καλός χριστιανός, νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του, έχει την αλληλεγγύη μέσα του. Τι να τους κάνω εγώ που δεν τα βγάζουν? Να κάνουν 2 δουλειές τώρα. Άντε τεμπέλη, θα αλλάξουν δουλειά τώρα. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, την καλημέρα μας. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι απόψεις, εμείς τις καταγράφουμε και τις μεταδίδουμε για να έχουμε όλες τις απόψεις εδώ στον αέρα.
1: Ναι. Πάντως βλέπω ότι όλοι θέλετε να με στείλετε στην Αφρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν να μην ανάψει το φυτίλι.
1: Εσύ φταίς για όλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Είδες τώρα, έβαλα ιδέες. Ναι. Προσφέρεται όλοι να σου κάνουν,
1: ναι,
0: τα έξοδα.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Ο άλλος να σε πάει με το ταξί στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ο Χρήστος λέει να πάει, όποιος έχει πρόβλημα με την πεθερά ή με την κόρη της, να τη στείλει, λέει, να τρού στην Αφρική.
0: Για κάτσε να πάμε τώρα στα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους, γιατί ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει ήδη θέση στο στούντιο. Παναγιώτη, υπάρχει κάποια βελτίωση ή θα μας πεις πάλι κατεβατό?
16: Κατεβατό θα πω.
0: Ωραία, φίλε.
16: South Africa δεν νομίζω να είναι έτσι κατάσταση.
0: Εκεί οι κροκόδηλους, άστα εκεί. Άμα πας, θα καταλήξεις στο μάχη του.
16: Εδώ έχουμε πατίνια.
0: Για πάμε, Παναγιώτη.
16: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα τσιλοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κεφυσίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες έχουμε ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Φάληρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι την παραλία Καλαμακίου. Όλο για Φάληρο σας είπα. Στην Αττική Οδό σημειώνεται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμίας στα δύο ρεύματα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Πω ρε αδερφέ, μας πέθανες δηλαδή, πραγματικά.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Μας έκοψες τα πόδια και στους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και σε εμάς που θα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε στις 10. Δηλαδή, τι να σου πω, παλικάρι μου, μέλιστα ζήγλωσσα σου. Δεν φταίει φυσικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ο Παναγιώτης Βολάνιος καλά το κάνει και μας μεταφέρει την πραγματική εικόνα. Η κατάσταση είναι που είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πάρα πολύ. Βέβαια, το έχουν ρίξει και στο ποδήλατο, γιατί είναι και ένας τρόπος και να κινηθείς πιο γρήγορα και με μικρό κόστος και ταυτόχρονα είναι και άθληση, βοηθάει και στην υγεία. Η καρδιά όμως της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 Μαΐου, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η εθνική μας ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο hellastour.gr.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο Συμπαγούς, ενεργό άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Έχουμε γίνει λέει, πολύ καλή στη διαχείριση του χρόνου. Τελειώνει ο μισθός και περισσεύει πολλής μήνας.
1: Ναι,
0: έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία λέει και στο Ορμούζ άκουσα ότι έχει κρουαζιέρα σε καλές τιμές. Μπορείς να πας και ναι. Εκεί. Και ο Κωνσταντίνος. Αμαλία, με αυτόν εκεί που έχεις μπλέξει,
1: ναι.
0: Τουλάχιστον έχεις δύο επιλογές. Πρώτον νεκροταφείο και δεύτερον South Africa. Είναι πολύ μπροστά το καλαμάρι. Mm. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Εγώ πάντως δεν πάω στην Αφρική. Να το ξέρω.
0: Κάπου θα
1: πας.
0: Κάπου θα πας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται να είσαι ακατάδεκτη. Και ο Μάρκος λέει: ο Παναγιώτης που λέει την κίνηση είναι του Κουτσούμπα. Όλη την Αθήνα τη βλέπει κόκκινη. Ολυμπιακός είναι, Ολυμπιακός είναι, Μάρκο. Καλή σημέρα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
17: Real FM.
18: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
21: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
22: Την αγωνιστική περίοδο 1990-1991, ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε το κύπελλο πρωταθλητριών για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του. Η ομάδα του Βελιγραδίου, μετά από μια λευκή ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε με 5-3 τη γαλλική Μαρσέη, στον τελικό που έγινε στο Μπάρι της Ιταλίας.
23: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
24: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
23: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
26: Μήπως λεφτά.
25: Τα λες και λεφτά.
27: Coupons. Coupons.
26: Από πού ακούστηκε αυτό.
25: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
28: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
29: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
30: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
29: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
30: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
31: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
32: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
33: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
34: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
35: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
34: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
36: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
37: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που έστησε νέδρα θανάτου στον 20χρονο στην αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του ως συνεργός καθώς επέμενε στο αυτοκίνητό του όταν προχώρησε στη δολοφονία.
38: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
37: πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Μοσχάτο μέχρι Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Κηφισία, στον άξονα Μάρουση Αμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείου Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Όχι, πες μου τώρα, δεν το απολαμβάνεις. Δηλαδή, αυτά τώρα που σου στέλνουν.
1: Οι ακροατές μας είναι μοναδικοί, πραγματικά. Εντάξει, με πειράζετε, αλλά ξέρετε, δεν είμαι. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει, και... Οι άνθρωποι έχουν χιούμορ.
1: Ναι, εγώ αυτό ρολάρω με
0: κιόλας. Δηλαδή, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρο.
0: Λέει ο Σιμπλέ, γιατί να τη στείλουμε στην Νότια Αφρική και να κάνουμε έξοδα. Είναι πιο φθηνό να φέρουμε εδώ τον κροκόδηλο. Να τη φάει εδώ, εντός έδρας. Ναι. Πιο φθηνά θα μας έρθει.
1: Και ο Ντίμ, ο Δήμος λέει, καλαμάρι, είμαι εδώ Τσιμισκή Θεσσαλονίκη με τη μηχανή. Να έρθω να την πάρω να τελειώνουμε. Μπαμ, μπαμ. Γιατί άμα μπλέξει εκεί με βολάνιο και κινήσει δύσκολα.
0: Παιδιά, πραγματικά με την κίνηση είναι δραματική η κατάσταση. Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν εδώ στο σταθμό που έρχονται τώρα.
1: Τον είδε στο.
0: Τα παιδιά,
1: ο Βασίλης.
0: Ακριβώς. Ήρθε τώρα ο Βασίλης
1: Ζαζάκης.
0: Απέραντο πάρκινγκ. Απέραντο πάρκινγκ. Για να διασχίσει λοιπόν το κέντρο της Αθήνας, να περάσει και να ανέβει την Κηφισίας. Η ταλαιπωρία της ταλαιπωρίας.
1: Και λέει ο Κώστας, ρε καλαμαράκι, αν την ψήσεις να πάει Αφρική, μετά θέλει δε θέλει, θα δει και το πρώτο νεκροταφείο. Μπράβο. Μπράβο Κώστα μου, να
0: σε
1: καλά.
0: Πάμε παρακάτω, γιατί άλλο ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που μας απασχολεί είναι και τα αυξημένα περιστατικά βίας. Σε καθημερινή πλέον κατάσταση.
1: Και μεταξύ ενηλίκων. Που δεν υπάρχει αυτό. Κάθε μέρα υπάρχουν και 2-3 περιστατικά. Εγώ άκουγα χθες τα δελτία ειδήσεων τι συνέβη την Κυριακή στο Νέο Κόσμο. Η Ηλία Ηλιού λέει και δεν θυμάμαι την άλλη οδό. Και μετά στο Παγκράτη. Μια συμμορία λέει που είναι από την περιοχή και όταν βλέπει άλλους που δεν είναι από την περιοχή, τους επιτίθεται. Το ένα παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο. Μετά πήγανε σε κάποιο άλλο ζευγάρι, σε κάποια άλλα παιδιά. Φοβηθήκαν τα παιδιά, είπανε ότι είναι από την περιοχή, αλλά δεν το πιστέψανε και τους επιτέθηκαν. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μιλάμε τώρα για παιδιά 14, 15, 16 ετών. Το ένα παιδί μαχαιρώθηκε.
1: Τι είναι.
0: Και κατέληξε στο νοσοκομείο. Ναι. Χτυπήθηκαν και άλλα παιδιά. Που ήταν μέλη της παρέας του και στη συνέχεια υπήρξε και η δεύτερη επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί άλλος ένας ανήλικος. Μία συμμορία λοιπόν από ανήλικα παιδιά που κυκλοφορεί εκεί στην περιοχή οπλισμένη με μαχαίρια και ρωτάει πολύ απλά από πού είσαι. Δηλαδή αν είσαι από διαφορετική περιοχή, από γειτονική περιοχή δηλαδή για να λύσουν τις διαφορές. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σχετικά με τις περιοχές, σχετικά με τις ομάδες, σχετικά με μια κοπέλα. Για ψήλου πείδημα λοιπόν, ανήλικα παιδιά φτάνουν σε συγκρούσεις και εδώ δεν μιλάμε τώρα απλά για ξυλοδαρμό. Εδώ μιλάμε για μαχαιρώματα.
1: Έχουν μαχαίρια πάνω τους. Τώρα λέει μια είδηση τελευταία στιγμή. Ξυλοκόπησαν ανήλικους μετά από τοπικό αγώνα στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκαν οι ανήλικοι στο νοσοκομείο. Άλλο ένα περιστατικό.
0: Είναι καθημερινό λοιπόν πλέον το φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά.
1: Και τους γονείς να απασχολήσει.
0: Και όχι σε επίπεδο του να μεταφέρουμε εμείς απλά μία είδηση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι καθημερινά τα φαινόμενα, τα βλέπουμε εδώ και χρόνια πλέον και λέμε πού θα καταλήξουμε και τι αποτελέσματα θα έχουμε.
1: Μα όμως να σου πω κάτι, βρε Ιωσήφ, το ξαναλέω. Φεύγει ένα 14χρονο από το σπίτι. Δεν ξέρεις το παιδί σου κουβαλάει ένα μαχαίρι πάνω του. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν ξέρει ο γονιός τι έχει πάνω το παιδί του. 14 χρονών με 3 και 4 ώρες το πρωί. Πού πάνε? Δηλαδή εγώ μητέρα είμαι, η κόρη μου είναι μεγάλη τώρα πια. Αλλά στα 13 και στα 14 και στα 15 να βρεις να είναι 6, 3 και 4 ώρες το πρωί. Παιδιά, δηλαδή κάπου και εμείς δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι λάθος κάνουμε. Κάτι λάθος γίνεται σε όλα αυτά.
0: Σίγουρα γίνεται κάτι λάθος. Υπάρχουν και εξηγήσεις οι οποίες δίνονται από ειδικούς, οι οποίοι λένε για παράδειγμα ότι αυτές οι νεότερες γενιές έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικονομική κρίση. Έχουν μεγαλώσει μέσα σε πανδημία, έχουν μεγαλώσει μέσα σε ψηφιακή υπερδιέγερση, αυτό το οποίο λέμε εθισμό μέσω διαδικτύου. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά, αυτές οι συμπεριφορές. Αλλά δεν είναι μόνο οι ανήλικοι, έχουμε και άλλα τέτοια θέματα. Άκουσες τι έγινε πάλι στη Γαστούνη, είχαμε πει εδώ από την εκπομπή για έναν περιπτερά.
1: Δεν μπορώ να το συλλέβω το μυαλό μου, αλήθεια σου λέω.
0: Ένας περιπτεράς λοιπόν, ο οποίος...
1: Το μεροκάμα το έβγαζε ο άνθρωπος.
0: Κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι ένας πιτσιρικάς...
1: Ρωμά,
0: εκεί από την περιοχή, είχε κλέψει κάτι από το περιπτερό του. Και επειδή απίβδησε ο άνθρωπος με τις καθημερινές κλοπές, κάλεσε την αστυνομία. Πήγε η αστυνομία, συνέλαβε τον πιτσιρικά, εξαγριώθηκαν λοιπόν οι Ρωμά εκεί της περιοχής και πήγαν, έσπασαν το περίπτερο και έσπασαν και τον ίδιο στο ξύλο. Ο άνθρωπος απογοητευμένος είπε δεν θα το ξαναλειτουργήσω, έκλεισε το περίπτερο και πήγε να ανοίξει ένα νέο κατάστημα.
1: Μαζί με έναν συνέτερο.
0: Μαζί με έναν συνέτερο να κάνει μια νέα αρχή.
1: Και έβαλε και χρήματα ο άνθρωπος και θα ανοίγει το μαγαζί του σε 5-6 μέρες από ό,τι άκουσα.
0: Ακριβώς. Δεν πρόλαβε λοιπόν ο άνθρωπος να το ολοκληρώσει και να ανοίξει αυτό το νέο κατάστημα και άγνωστοι. Το μυαλό όλων πηγαίνει σε συγκεκριμένη εκεί πέρα
1: και
0: κοινότητα, ναι, πήγαν και του έβαλαν φωτιά.
2: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
3: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας το στερήσανε.
1: Απίστευτο.
0: Αυτόν τον άνθρωπο ποιος θα τον προστατέψει?
1: Συγγνώμη, ρωτήσω κάτι. Η Γαστούνη είναι Νέα Υόρκη. Και επειδή ξέρω τα μέρη, γιατί από εκεί είμαι, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Θα τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος απροστάτευτος. Έτσι, να μην μπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του, έκλεισε το περιπτερό του, πήγε να κάνει μια νέα επιχείρηση και να δέχεται αυτές τις επιθέσεις και καλά που δεν θρυνήσαμε και θύματα. Βάλαν φωτιά, λέει, στην αποθήκη κτλ.
0: Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν. Και όποιος τολμήσει να πει το παραμικρό ή να κάνει κάποια καταγγελία,
1: δεν γίνεται έτσι.
0: Έχει την αντίστοιχη αντιμετώπιση με αυτή που ακούσαμε νωρίτερα στο ηχητικό. Κάποιος όμως θα πρέπει να τους προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Οι τοπικές αρχές,
0: την περιουσία
1: και τους και τα λοιπά. Τι,
0: ακριβώς.
1: Ποιος,
0: και τη σωματική τους ακαιρεότητα.
1: Τι κάνει η αστυνομία δηλαδή? Τι κάνει?
0: Είχαμε και τον άλλο τον Τελιβέρα εκεί στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, ο οποίος του την είχε βαρέσει.
1: Κυκλοφόρησε
0: με τον
1: μηχανάκι,
0: ναι, από το Πακιστάν. Έβλεπε μία γυναίκα, σταματούσε, έπαιρνε μία πέτρα και τη συνέριχνε στο πρόσωπο. Ήθελε
1: μόνο,
0: να χτυπάει
1: μόνο
0: στο πρόσωπο.
1: Είχε ένα... καταλήξει στο νοσοκομείο δύο γυναίκες.
0: Μία γυναίκα της έσπασε τα δόντια, τυγνάθο, χτυπήματα στο θώρακα, στη μύτη. Συνελήφθη τέλος πάντων και αυτός και πρόκειται να απελαθεί το επόμενο διάστημα, γιατί όπως είπε η Αμαλία, βρισκόταν και παράνομα στη χώρα. Και μέσα σε όλα αυτά συνεχίστηκε χθες η δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου, του 11χρονου παιδιού, που είχε χάσει τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Και εκεί πάλι είχαμε το θέατρο του παραλόγου. Γιατί αφού είχε διαταχθεί προηγουμένως η βίαιη προσαγωγή μαρτύρων, οι οποίοι δεν είχαν εμφανιστεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις, εμφανίστηκαν λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες που αρχικά είχαν καταθέσει ότι είχαν ακούσει πυροβολισμούς από συγκεκριμένο σπίτι. Και τώρα εμφανίστηκαν λέγοντας ότι εμείς δεν ακούσαμε ποτέ πυροβολισμούς. Πήραν πίσω δηλαδή τις αρχικές τους καταθέσεις.
1: Ίσως από φοβό.
0: Προφανώς έχουν φοβηθεί, τους έχουν απειλήσει.
1: Αυτό λέω.
0: Το παίρνουν πίσω, κάτι το οποίο προκάλεσε και την οργή της έδρας. Είπαν χαρακτηριστικά σε ένα μάρτυρα ότι αν είχε συμβεί στο παιδί σας, δεν θα θέλατε να μάθετε την αλήθεια και να υποθεί η αλήθεια σε ένα δικαστήριο, ώστε να υπάρξει και η τιμωρία των ενόχων. Έγινε λοιπόν, τα πήραν πίσω, προκαλώντας την οργή, όπως είπαμε, και της έδρας, αλλά κυρίως των συγγενών. Οι γονείς αυτού του παιδιού που περιμένουν 9 ολόκληρα χρόνια να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατο του παιδιού τους και στοϊκά εκεί υπομένουν αυτή τη δοκιμασία.
1: Γιατί είναι το δικό τους αγώνα.
0: Που είναι ψυχοφθόρα.
1: Να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού.

0: Οι μνήμες είναι νοπές. Θα συνεχίσουμε παρόλα τα ψέματα, τις ψευτορκίες, τις ψευδομαρτυρίες. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παλεύουμε για τη δικαίωση του γιού μας. Είναι επώδυνο μέχρι... Δεν υπάρχουν λέξεις να πω πόσο σκίζεται η ψυχή μας κάθε φορά. Αλλά επειδή ένα κομμάτι έχει φύγει, το υπόλοιπο πρέπει να αγωνιστεί.
1: Συγχαρητήρια σε αυτούς τους γονείς για την αξιοπρέπειά τους, για την ψυχική τους δύναμη.
2: Εγώ ρε Μαλιά, λίγη ντροπή δεν υπάρχει. Λίγη τσίπα
1: δεν
2: υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ούτε δηλαδή, ντροπή ούτε τσίπα υπάρχει.
2: Όταν αντικρίζουν τώρα αυτούς τους γονείς,
1: αν ήταν δικά τους παιδιά.
2: Παιδί, τόσο άδικα. Δεν τρέπονται καθόλου. Δηλαδή, πώς κοιμούνται το βράδυ, ρε παιδί μου, αυτοί.
1: Μια χαρά κοιμούνται. Πάντως οι γονείς μίλησαν και για ψευδομαρτυρίες, έτσι.
2: Βέβαια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πήγανε μάρτυρες, βασικοί μάρτυρες, οι οποίοι άλλαξαν τις αρχικές τους καταθέσεις.
1: Απλά ντροπή.
2: Δεν είδαν, δεν άκουσαν ξαφνικά.
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
2: Ακριβώς. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 22 Μαΐου και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Εδώ θα είμαστε και θα την παρακολουθούμε.
1: Και λέει ο Κώστας τώρα. Τώρα φταίνει οι γονείς του Μάριο αν πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Δεν είναι λύση, Κώστα μου, αυτό που λες.
2: Δεν είναι λύση, όχι.
1: Δεν είναι, Κώστα μου. Δεν είναι λύση. Να ακολουθήσω το παράδειγμα του γονιού από την Κρήτη. Δεν είναι λύση αυτό που λες. Αλλά και οι άνθρωποι και αυτοί δίνουν έναν αγώνα. Μέσα στον πόνο τους, στον ανίποτο πόνο που έχασαν το παιδί τους τόσο άδικα, θα αγωνιστούν για την αλήθεια. Πολλά μηνύματα και για το πώς συμπεριφέρονται. Δεν είναι όλοι το ίδιο οι Ρωμά. Δεν θέλω να τους βάλω όλους το ίδιο.
2: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι, υπάρχουν Ρωμά που έχουν ενταχθεί στην κοινωνία, που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο κτλ. Υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι παραβατικοί, που κάνουν ό,τι θέλουν. Που έχουν δημιουργήσει γκέτο και δεν τους πειράζει κανείς. Όλο αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο με τους αστυνομικούς που θα είναι εκεί στους καταβλισμούς, τι έγινε. Το θυμάσαι αυτό?
2: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, το λέω. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν ανακοινώνουμε κάτι. Να βλέπουμε και πώς λειτουργεί αυτό και να φέρει αποτελέσματα. Γιατί αν δεν φέρνει αποτελέσματα, γιατί το κάνουμε?
2: Είναι πάρα πολλά δυστυχώς τα περιστατικά βίας και τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είναι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, είναι σχεδόν η καθημερινότητα. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για το κλείσιμο.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το

0: σου όνομα.
1: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Υπάρχει και μια αισιόδοξη εξέλιξη. Υποχωρεί λοιπόν το πετρέλαιο, ράλι των αγορών μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν και το γεγονός ότι πλέον υπάρχει παύση της επιχείρησης Ελευθερία προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Υποχωρούν λοιπόν οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον προσωρινά. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες μέρες.
1: Είναι πολύ μεγάλη πτώση. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ, αλλά δεν είναι μεγάλη. Είναι στα 108,48 δολάρια το βαρέλι, 1,27 κάτω. Θα περιμένουν μια μεγαλύτερη πτώση. Αλλά περιμένουν και τι θα γίνει οι αγορές. Πάντα έτσι λειτουργούν. Να δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Τώρα να σας πω εγώ για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
1: Ναι, ναι.
0: Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν «Δίχως ηλικία» και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση, οπότε στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public. Με τον τίτλο «Δίχως ηλικία» και στόχο να κάνουν την εμπειρία των αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και κυρίως στα πιλωτικά σημεία που σας αναφέραμε, όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό στην Κύπρο.
1: Πρέπει να γίνεται κόλαση στους δρόμους έξω. Έχουμε και μηνύματα από ακροατές που έχουν καταταλαιπωρηθεί και δεν έχουν φτάσει ακόμα και στην εργασία τους. Έχει γίνει και το ατύχημα στον Κηφισό με την καραμπόλα αυτή και φαίνεται ότι όλα ξέρεις εκεί. Δεν, αν γίνει και ένα ατύχημα στον Κηφισό, έχει τελειώσει και πρωί-πρωί. Πάντως είναι μία μέρα κόλαση όσον αφορά την κίνηση.
0: Οπα. Το κακό, Αμαλία μου, είναι ότι είναι κάθε μέρα.
1: Ναι. Επειδή λέγαμε για τα πατίνια, λέει 23χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα ανά ώρα με πατίνι στη Συγκρού και συνελήφθη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε, με πατίνι στη Συγκρού. Έτσι και από ό,τι διακρίνω, μάλλον δεν φορούσε και κράνος.
0: Εγώ παρατήρησα χθες μετά το τέλος της εκπομπής, επειδή είχαμε κάνει πάλι την κουβέντα για τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Στην επιστροφή λοιπόν, κατεβαίνοντας την Κηφισίας, είχα το νου μου και παρατηρούσα. Πρέπει να σου πω ότι από όσους είδα που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικό πατίνι, για να μην είμαι υπερβολικός, οι 8 στους 10 θα σου πω, δεν φορούσε κανένας κράνος. Μα κανένας.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Και μιλάμε τώρα ότι το χρησιμοποιούσαν στην Κηφισία.
1: Ναι, τώρα, στους κεντρικότατους δρόμους. Αλλά όπου και να το χρησιμοποιήσει, είναι επικίνδυνο αν δεν φοράς και κράνος. Δηλαδή, πραγματικά. Και το κυριότερο είναι αυτό που πες χθες και εγώ δεν το γνώριζα. Ότι πειράζουν το μοτέρ, τι πειράζουν εκεί για να τρέχουν παραπάνω. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό μου είχε προκαλέσει εντύπωση πώς γίνεται ένα πατίνι να τρέχει παραπάνω που τρέχει ένα αυτοκίνητο.
0: Είναι πειραγμένα. Μάλιστα. Είναι πειραγμένα. Λοιπόν, ακόμα και τα παιδιά, οι πτσιρικάδες, έχουν μάθει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν πολύ περισσότερο. Τώρα να σας πούμε και για το μεγάλο διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο.
1: Πανέμορφο.
0: Στο βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο και περισσότερες πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι Air Fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Την πρόλαβα. Βρείτε εκεί τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Real.gr. Δεύτερη φορά σε πρόλαβα. Real Player. Εκεί βρίσκονται οι οδηγίες. Καλή επιτυχία. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 10. Εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν.
11: Η ώρα στο Λίμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
12: Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
15: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
16: Μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός από το Άμπου Ντάμπι καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνελήφθη 23χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Μία 12χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι μετά από τροχαίο στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί.
0: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
17: New York, New York, New York.
18: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
17: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
18: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
17: Ψώνια στο Fifth Avenue.
18: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
17: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αξίζεται όλα τα εύσημα. Πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, ανέφερε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτσόκας μετά την πρόκριση των Ερυθρολεύκων στο Final Four της Ευρωλίγκας και τη νίκη με 105-82 απέναντι στη Μονακό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Την Τρίτη Τετάρτη στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Ο καιρός μου θυμίζει τελευταία τον Τραμπ. Άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα πέφτει, λέει, το πετρέλαιο. Διότι ο Τραμπ είπε ότι σταματάει την επιχείρηση, που ουσιαστικά δεν την άρχισε ποτέ, στα στενά του Ορμούζ. Διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος.

Τώρα στα καθημάς, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι ιδίως τις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει, εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο? Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τις στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα. Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη.

νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

τώρα δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει μια ανησυχία γι' αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με τρεις νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Νικόλας μου γράφει η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμά του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει, Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίξει και αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει, Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχει συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος? Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
10: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
13: Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην κάθοδο στους Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε στο κοινοβούλιο, το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε και δίκαια τον τίμησε με το χρυσό μετάλλιο. «Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση», ο τίτλος που βάζει η καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμανλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία». Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, γράφει ο ριζοσπάστης, το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. «Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα» είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ακόμη από την Κόντρα, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, πάντα από την Κόντρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Και ο εξάρχου στο Πολίτικο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Τα νέα, όπως ήδη σας έχω πει, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και ο Πατριάρχης στη Βουλή, «Δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον». Δεν τον αποκαλούν τυχαία
πράσινο πατριάρχη τον Βαρθολομαίο, καθώς οι παρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι πάντοτε εύστοχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά, λέει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά, λέει η Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς. Και από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προσφυγή στα ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 16. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Θα ρωτήσουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο ελεύθερος τύπος στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντζέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη στενά του Ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό, από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το μανιφέστο. Όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου, η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ακόμη από το Μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,
Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο. Η political δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα.

0: Real FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις.

0: επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ. Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη, γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την, πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε, οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν την βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μία φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χαζή. Γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες και από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν, επί μήκυνσή της δηλαδή,
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσω.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Είναι οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας, ναι, με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον Πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης, οικονομικά τουλάχιστον βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί κερδίζει... βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρελαιό. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκουν την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μία έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα και... Ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
0: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς. Είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία, αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θέρμα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
1: Καλά, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ στο Μοντεκάρλο άνετα κέρδισε 105-82 την Μονακό με 3-0 νίκες φράγηση στο ειστήριο για την τετράδα και τη διοργάνωση της Αθήνας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ερυθρόλευκη στο Final Four, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου μετά τη Ρώμη το 1997, την Κωνσταντινούπολη το 2012 και το Λονδίνο το 2013. Χθες το Πρικυπάτο απέκτησε την ομάδα την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four στο Αμπου Ντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
0: Φενέρμπαχτσε, βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
3: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία. Ναι. Προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
3: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι, έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0. Θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
0: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στο τελικό.
3: Μόνο στο τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλουμε ελληνικό τελικό. Ελληνικό τελικό.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και θα είναι και θα έχει κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Θα έρθει, βέβαια.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το βασικό.
0: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
3: Θα δούμε. Να πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα ημιτελικό. Και για τους δύο.
0: Σωστό και αυτό.
3: Στη Βουλγαρία, χθες η Χάπορ Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Παρί το πρώτο παιχνίδι.
0: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
3: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
3: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο, χθες το βράδυ, η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Αθλητικό Μαδρίτης. και προκρίθηκε στο τελικό της Champions League. Μετά από 20 χρόνια η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
8: Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχείο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός με συνοδηγό το παιδί του. Νωρίτερα συνελήφθη και η γυναίκα του 54χρονου δράστιου συνεργός. Προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί ή να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Ο ηγέτης των Καναρίων νήσων, όπου είχε αποφασιστεί να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, δεν αποδέχεται τον ελιμενισμό του και ζητά επίγουσα συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσεθ. Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών, που φέρεται να ξυλοκόπησαν οπαδούς άλλης ομάδας μετά από αγώνα. Ενορκή διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Συνελήφθη 23χρονος που κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την Ιαπωνία αντιμετωπίζει στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στον τελευταίο της αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με νίκη θα προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Χθες έχασε με 17-6 από την Αυστραλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Ανέμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη!
6: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νικό.
0: Τι γίνεται?
1: Καταρχήν, τι γίνεται, άκουσα το εισαγωγικό σου στην πρώτη ώρα.
0: Ναι.
1: Και μιλήσαμε και με μηνύματα. Έκανες καλά που το επέλεξες, γιατί τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα τώρα.
0: Λες για τη βία, για τα θέματα ασφάλειας. Φοβερή.
1: Ανήλικοι, βεντέτες, ζευγάρια. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Υπάρχει
1: και
0: θέμα.
1: Και στους δρόμους, τα αυτοκίνητα, στο προσπέρασμα, στο παρκάρισμα. Εντάξει, άκουσα και άσκησες και ορθώς κριτική. Έχει γίνει μια παρουσία της τροχέας στο κομμάτι της κυκλοφορίας που δεν την είχαμε, φωνάζαμε πολύ καιρό γι' αυτό τώρα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει στην ασφάλεια. Τι γίνεται?
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Έκανες καλά που το έθιξες. Και να δούμε πού θα βγει αυτό πραγματικά, δηλαδή.
0: Πρέπει να το δουν και στην αστυνομία και στην κυβέρνηση. Πρέπει να το δουν.
1: Τώρα, κάτι έτσι ελαφρύ. Όχι, δεν είναι και ελαφρύ, είναι και λίγο θεσμικό. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι πάρα πολλοί υπουργοί δεν πήγαν στον Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Πήγε μόνο ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ζαχαράκη ως βέβαια.
0: Και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Χατζηδάκης ο αντιπρόεδρος, ναι.
0: Ναι.
1: Ότι είχαν τόσο πολλή δουλειά, έχει πέσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε ούτε εμένα.
1: Είχαν ενημερωθεί και τα λοιπά. Ο
0: εντάξει, Βλέμισε ο πρωθυπουργός ήταν στο Αμπουντάμπι, δεν μπορούσε να
1: είχε
0: είναι.
1: Είχε συνοηθεί με τον Πατριάρχη, ναι. Ο παθενό πρωθυπουργός, διαμέσου του κυρίου.
0: Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα τον δει κατευθείαν στο Μαξίμου την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή ήταν η εικόνα. Ήρθε ο Πατριάρχης μετά από 27 χρόνια, μιλάει στη Βουλή. Με έναν λόγο εμπνευσμένο πραγματικά και
0: εξαιρετικός ο λόγος του.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός.
1: Οι υπουργοί έπρεπε να είναι κάτω. Το γεγονός ότι ήταν κάποιοι στα έδρανα των βουλευτών, το καταλαβαίνω, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις η Βουλή καλεί βουλευτές να πάρω. Δεν είναι και καλά να πάνω. Είναι θέμα και πρωτοκόλλου και έτσι ήθεστε. Αλλά δεν πήγε κανένας, μόνο Πλεύρης.
0: Εκτός αν κάποιοι υπουργοί ήταν από κάτω.
1: Εντάξει,
0: στα βουλευτικά έδρανα. Πάντως δεν ήταν καλή εικόνα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Οφείλω να το πούμε αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Ενδιαφέρον που να ήμουν να ακούσω τι είπε η Ντόρα μαζί με τον Καραμαλή στο γραφείο του Καραμαλή.
0: Θα είχε ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Θα είχε ενδιαφέρον, ναι.
0: Μεγάλο.
1: Η Ντόρα συμπάθεια του Καραμαλή ιδιαίτερος.
0: Ναι, εντάξει, ήταν και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση.
1: Και ο Καραμαλής, καθά γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Έχει καλή σχέση με την Ντόρα, ενώ με τον πρωθυπουργό. Σ' αφήνω σε σένα το χαρακτηρισμό, δεν θέλω να τον κάνω.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση τρικυμιώδης.
1: Πώς?
0: Τρικυμιώδης.
1: Τρικυμιώδης. Α, το σήκωσες πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Για Χατζη Νικολάβου στα θεσμικά είσαι
0: προσεκτικός. Είναι σχέση...
1: Το σήκωσες.
0: Είναι σχέση τρικυμία.
1: Την τρικυμία που δεν κοπάζει. Είναι αυτά τα εννιάρια που έρχονται στην Τίνο που λες πού είναι η τρύπα να την κλείζω.
0: Κοίταξε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Η σχέση Καραμαλίδων Μητσοτάκηδων ήταν πάντα τρικυμιώδης.
1: Πάντα,
0: από τον παππού Μητσοτάκη και τον παππού Καραμαλή ακόμα.
1: Και
0: συνεχίζεται η παράδοση. Και συνεχίζεται η παράδοση.
1: Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε?
0: Δεν θα πάει στο συνέδριο. Δεν θα πάει.
1: Sorry.
0: Δεν θα πάει ο Καραμαλής.
1: Stop. Ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που. Γιατί μιλάμε και για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην ξεχνιόμαστε που μίλησε για τον Τραμπ.
0: Είναι σαν τον
1: Σαν να λες τώρα, κάτσε να κρατήσω λόγια να δω την άλλη ώρα τι θα γίνει. Εγώ παρατηρώ το εξής, που δεν είμαι και ειδήμων σε αυτά. Τα εθνικά, ακούω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, κοινό μας φίλο Ιγναντίου, που είναι εξαιρετικό.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Ναι, θα σου πω το εξής. Μυρίζομαι ότι αρχίζει μια κατάσταση λίγο ο Ρούμπιο μαζί με το Βάνς να έχουν μια άλλη ρότα σε σχέση με το, ο οποίος τους αδειάζει κάθε ώρα διαφορετικά κτλ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και δείχνει και αυτό που είπες, ότι έρχονται δυσκολίες στην εκλογή, στις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου.
0: Πιστεύω ότι εκεί θα δεχθεί ισχυρό μήνυμα από τον Αμερικανικό λαό,
1: ναι,
0: ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Δεν τον πολύ νοιάζει κιόλας.
0: Έτσι βλέπω.
1: Ετών 79, τελευταία θητεία. Έτσι, τι να πει τώρα.
0: Σωστό κι αυτό. Έτσι, σωστό κι αυτό.
1: Ναι, το είδες ο προνοητικός Ανδρουλάκης, σου λέει οι
0: θητείες τι ρόλο παίζουν. Θα πω την έκφραση και θα μου πεις πάλι ότι δεν είμαι θεσμικός τελευταία. Χαίστηκε ο Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δυστυχώς.
1: Δεν το συζητώ. Εννοείται. Τώρα γίνεται και μια κουβέντα, θα έρθει, δεν θα έρθει εδώ ο Τραμπ κτλ.
0: Λοιπόν, θα έρθει εδώ, από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής. Τα τελευταία ταξίδια που κάνει για το ΝΑΤΟ δεν τα κάνει διμερεί. Άρα δηλαδή στην Τουρκία που θα πάει δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι και διμερές, δηλαδή θα να έχει ηγεσία, ξεχωριστή επίσκεψη, που από αν δεν είναι διμερή, δεν γίνει στην Τουρκία, πώς θα έρθει εδώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ναι. Σημαντικό για τον τρόπο που κινείται. Ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να έρθει και να μην τον νοιάζει για τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι, θα το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ρούμπιο θα κάνει μια εμφάνιση κάποια στιγμή που είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε και την τελευταία του τοποθέτηση εδώ σε μια συνέντευξη στο Λευκό Οίκο και όχι στο State Department.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ διαφορετική το περιεχόμενο του από αυτά που λέει ο Τραμπ συνήθως. Και θα έρθει και εκείνος εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ήταν ένας καλός.
0: Ο Υπουργός Πολέμου. Υπουργός, ναι, Πολέμου.
1: Συνάδελφός σου.
0: Συνάδελφός μου.
1: Παρουσιαστής ήταν.
0: Καλά τώρα, μην υπερβάλλουμε.
1: Καλά τώρα, Νίκο, μην τον υποβαθμίζεις.
0: Μην υπερβάλλουμε. Μην υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι και στην παρουσίαση τα έκανε όπως τον πόλεμο.
1: Λοιπόν, αυτά, περιμένοντας τον κύριο Κατρίνη.
0: Δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, το Μεάρχης Άμυνας, και μετά Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, έχουμε διάφορα εκεί για τη διεύρυνση, για τα διάφορα που έχετε σε κομματικά.
2: Έχουμε και πολιτικό συμβούλιο τώρα, σε μισή ώρα.
1: Και έχετε πολιτικό συμβούλιο, οπότε θα πούμε και σε αυτό. Αλλά λέω να αρχίσουμε ένα σχολείο σας επί της αρμοδιότητάς σας. Πώς βλέπετε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και γενικά έχει αρχίσει μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός με διάφορους ηγέτες εκεί, που έχουμε και συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο, αν αυτό είναι θετικό? Είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ηγέτης που επισκέφτεται τη χώρα αυτή. Η σχέση με το Κατάρ, η οποία ήταν μια χώρα που είναι με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια, και φαίνεται και η επιχείρη η Ελλάδα να μπει να κάνει μια αντίσταση. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν νομίζω ότι σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες, διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές, ή δυνατόν εποφελείς για τη δική μας χώρα, και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις και του Πρωθυπουργού, αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, και δυνατόν και από τα παραγόμενα αποτελέσματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισιοδοξίας και μια θετική άβρα. Σημασία έχει όμως όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες με τις σχέσεις τις οποίες θέλουμε να δομήσουμε, να παίρνουν και τη θέση των ελληνικών ζητημάτων.
1: Δεν το έχετε δει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε μια καλή ανταπόκριση, λέτε?
2: Κοιτάξτε, τώρα να δούμε το θέμα, ας πούμε, με την τουρκολιβικό μνημόνιο και τη στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό και πώς ζητήθηκε από την Ελλάδα και ότι εκ των υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς ανατολικής Λιβύης, ώστε να αποτραπεί και μια και εκεί αναγνώριση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Το γεγονός, κύριε Δρατώλα, ότι έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ότι σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις και σχέσεις, θα έλεγα, και οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές ηγεμονίας πάνω σε αυτές τις χώρες, βλέπουν την Τουρκία να αναπτύσσεται την ίδια στιγμή και την Ελλάδα ουσιαστικά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συνέπειες αυτού του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, και αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
2: Πήγα στην Εγολάου προχθές μια έρευνα που βγήκε από θυμάμαι εταιρεία. Στο συγκεκριμένο ερώτημα, μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και φέρουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχίας διαρκείας και ότι θα είναι μια σύραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι πριν μια σύραξη η οποία κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι και αξιολόγησης και διεθνής κριτική έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε μείωση, αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Μιλάω τώρα για τη χώρα μας, μια κυβερνήση για τη χώρα μας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Μάρτιο του 26, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1, όταν στην Ευρωζώνη 2,5%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η αναταραχή οικονομική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέσο πολίτη, στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί? Γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 26. Μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης από το στόχο που είχε βάλει η κυβέρνηση ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το σύνολο της επιδότησης για τον ντίζελ για τους 2 μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα παίρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζει στο τέλος του μήνα ο κ. Μητσοτάκης, λέει θα σας δώσω επιδότηση στον ντίζελ από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σου λέει η κυβέρνηση, κύριε Κατρίνη, κάτι το οποίο...
2: Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, ότι αυτό το ντίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Έτσι, για να είμαι δίκαιος.
1: Ωραία, εγώ θα σας πω ένα ισχυρισμό που θέτει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά έχουμε ένα πόλεμο σε ένα εξέλιξη, σήμερα έχει ειρήνη, αύριο έχει ξαναπόλεμο, μπορεί να ξαναρχίσει, τα στενά ανοίγουν, κλείνουν, δεν ξέρω τι, είναι ακόμα μπροστά το πρόβλημα, κρατάω μια πισινή γιατί μπορεί να επανέλθω. Αυτό ο πολίτης όταν τα ακούει του δίνει μια αίσθηση βέβαια απογοήτευση γιατί δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτήν άλλη σου λέει, βλέπει και μια υπεύθυνη στάση, μπορεί και ένας κόσμος να τη χαρακτηρίσει αυτή. Έτσι, δεν αρέσει, γιατί σου λέει τώρα έχω το πρόβλημα, τι μου λες πότε θα γίνει, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε ισχύει υπό μία προϋπόθεση. Yeah. Ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 26 δεν θα ανακοινώσει όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης με τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, μέτρα 1,2 δις ευρώ για ευνόητους λόγους. Και την ίδια στιγμή, σας που λέμε όλα αυτά, εγώ σας μιλάω με νούμερα. Που φαίνεται ότι στην Ελλάδα όλα αυτά έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις για το μέσο πολίτη, το μέσο νοικοκυριό. Έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Έχουμε για πρώτη φορά ζήτημα όσον αφορά, δηλαδή ο αριθμός δημιουργία νέων επιχειρήσεων μειώνεται ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το 25. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ελπίζω να διαψευστούν για τον τουρισμό. Δηλαδή το γενικότερο κλίμα είναι ένα κλίμα δύσκολο. το οποίο η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα τα οποία δεν είναι περίπτωση ολικά κτλ. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει πάρει η Γερμανία απόφαση και έχει μειώσει τον φόρο στα καύσιμα. Έχει πάρει η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία. Όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει ένα πλαίσιο αποφάσεων. Παίρνουν σαν κάτι, μένει κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, τα οποία τα κοστολόγησε 500 εκατομμύρια, τα οποία όχι επειδή το λέει το 9,9% που δηλώνει ικανοποιημένο, αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα η καθημερινή. Για την πλειοψηφία των πολιτών δύσκολη, δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δελατόλα, κύριε Νικολάου, βλέπουμε στο ιδιωτικό χρέο. Εγώ διάβαζα την έκθεση του Τουρνάρα χτες, που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυξήθηκαν τα χρέη. Βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο να αυξάνονται. Δηλαδή, ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνονται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να πούμε να μην το στυλιτέψουμε ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Adnix της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα.
17: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
18: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
17: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός.
9: Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά εντός της ημέρας ο 54χρονος που δολοφόνησε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως είπε, να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα $106 το βαρέλι.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Κυφισίας στο Χαλάνδρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, έρχομαι σε αυτή τη διεύρυνση που επιχείρησε το τελευταίο διάστημα το κόμμα σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά της, και το ρωτώ γιατί άκουσα άλλες συναδέλφους σας να μιλούν για γυρολόγους που δεν πρέπει να τους μαζεύει το ΠΑΣΟΚ.
1: Και μαζί είχαμε συζητήσει, ήμουν από τους πρώτους που, ίσως και ο πρώτος που είπα ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη πολιτική συγκυρία.
2: Γιατί βάλατε στον Καστανίδη τότε, αφού είχατε πείσει, που είστε και στέλεχος εκεί και υποψήφιος αρχηγός και επιστήμη, δεν είσαι ακουστήκατε.
1: Να απαντήσω το ερώτημα και μετά να πω στο δικό σας. Λοιπόν, άρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση που πρέπει να ανοίξει, πρέπει να προσελκύσει στελέχη κοινωνικά, πολιτικά, και πρέπει βεβαίως να είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση σε εκλογές που δεν θα αργήσουν και εκτιμώ ότι θα είναι σε λίγους μήνες από τώρα. Άρα ναι, το ΠΑΣΟΚ να διευρυνθεί και να κοιτάξει μπροστά, γιατί αν κοιτάμε πίσω, φτάζουμε ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και κάποιες ενστάσεις, οτιδήποτε. Είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρήκνωση ποσοστών, μια φάση αποχώρησης μαζικής τελεχών ή προσέλκυσης από άλλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει, να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε στα μάτια της Νέα Δημοκρατία και βεβαίως με πολλή δουλειά θα την κερδίσουμε. Τώρα, οι αποχωρήσεις τελεχών, κύριε Δελατόλα, όπως το Χάρη Καστανίδη, ενός ιστορικού στελέχους, 31 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη, η οποία θα κρυφθεί από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλά χρόνια.
2: Τι επιλογή του Καστανίδη, δεν είναι επιλογή Καστανίδη, ήταν δουλάκι που δεν τον ήθελε. Με το αλλάζετε τώρα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα.
2: Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Κατρίνη. Τώρα μιλάτε
0: εδώ. Εδώ μπήκε όριο στις θητείες τις βουλευτικές, το οποίο αποκλείει μόνο τον Καστανίδη.
2: Και τον θέλατε στις ομιλίες και στις συγκεντρώσεις. Τώρα, τι τα λέτε σε αυτά, σοβαρός άνθρωπος.
1: Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε όριο το οποίο αποκλείει μόνο.
0: Ο ίδιος το είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι αποκλείει μόνο εκείνον και τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος όμως ήδη είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Εγώ δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό. Και θα το δούμε το επόμενο διάστημα αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός που καταγράφει την Δευτέρα είναι ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διέγραψε ή το ΠΑΣΟΚ εκδίωξε ένα στελέχος. Υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα κρυφθεί και από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τον κόσμο της περιφέρειας που για πάρα πολλά χρόνια τιμούσε, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται, τον Χάρη Καστανίδη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του κινήματος.
1: Απλώς ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι θα αλλάξω τομέα και θα πάμε στην τομέα της επίθεσης, γιατί δεν έχονται εκλογές.
0: Καλή ατάκα, καλή ατάκα, καλή. Θα πάει στον τομέα της επίθεσης, λέει, από τον τομέα της άμυνας.
1: Καλό, καλό.
0: Λόγω εκλογών.
2: Καλό, και εμείς θα περάσουμε στην επίθεση πιο έντονα, κύριε Κατρίνη.
1: Κύριε Λατόλα, για να σας θυμίσω τα παλιά.
2: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Πώς είστε, κυρία Υπουργέ, είστε εδώ ή στο Λονδίνο? Γιατί κάτι διαβάζω ότι θα πάτε εκεί πάλι για να παρουσιάσετε.
3: Εδώ μόλις βγαίνω, κύριε Δελατόλα, από μια δύοωρη πολύ γόνιμη συνάντηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.
2: Πάλι με τους εταίρους, αφού κάνετε τις συμβάσεις. Πολύ παρέα κάνετε τελευταία με τους κοινωνικούς εταίρους.
3: Ο κοινωνικός είναι πραγματικά ένα πολύτιμο εργαλείο. Φέρνουμε τώρα νέο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, έχεις όμοιες θέσεις εργασίας και παρατηρείται το φαινόμενο.
0: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για πείτε μας, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο?
3: Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο για όμοια θέση εργασίας ένας άντρας να πληρώνεται περισσότερο από μία γυναίκα. Έχει έρθει λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει διάφορες νέες υποχρεώσεις
2: για να κλείσει αυτό το μισθολογικό. Παρατηρείται κάτι τέτοιο ή είναι...
3: 13% απόκληση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 12% κατά μέσο όρο. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα όταν έχεις λοιπόν όμοια θέση εργασίας και αντίστοιχες εμπειρίες και ούτω καθεξής, να μην υπάρχει μισθολογική απόκληση.
2: Και τι γίνεται αυτό σε αυτό, για πέστε μας.
3: Λοιπόν, υπάρχουν υποχρεώσεις που θεσπίζονται πριν την πρόσληψη και μετά. Πριν την πρόσληψη, ας πούμε, εφ' εξής, θα πρέπει όλες οι προκηρύξεις που βγαίνουν να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Επίσης, θα απαγορεύεται να ρωτάς το μισθολογικό ιστορικό του προσώπου. Θα υποχρεούσε να δώσεις την αμοιβή από πριν ή το εύρος της αμοιβής. Άρα, μεγαλύτερη διαφάνεια μισθολογική πριν από την πρόσληψη.
2: Και ισοτιμία, δεν ξέρω αν είναι σωστό που λέω, σε ό,τι αφορά τις μισθούς, πώς θα διασφαλιστεί.
3: Και συνεχεία θα σας πω, εάν είσαι σε μια επιχείρηση και έχεις μια υποψία ότι για όμοια θέση, είσαι ας πούμε στο τμήμα λογιστηρίου και σε όμοια θέση υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θες να ξέρεις εάν πράγματι τηρείται αυτή η υποχρέωση για...
2: Και όταν τα κριτήρια τα άλλα είναι του αλλού καλύτερα, πώς θα το επιβάλλει.
3: Έχεις δικαίωμα... Εντάξει, αυτό είναι θέμα απόδειξης, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Οδηγία βάζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και άλλα
2: στοιχεία. Δύσκολα εφαρμόσιμο αυτό. Βλέπω και τον Νίκο έχει μια...
0: Ναι,
3: είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έρχεται.
0: Διότι θα ξέρετε τι θα γίνεται. Κυρία Υπουργέ, θα επικαλείται η επιχείρηση ότι κάποια προσόντα του άλλου εργαζομένου οδηγούν στη διαμόρφωση υψηλότερου μισθού.
3: Εντάξει, και γι' αυτό υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή αυτή.
2: Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, αγαπητή κυρία Υπουργέ.
3: Αλλά να το τονίσουμε, αυτό σημαίνει στην πράξη ενίσχυση των εργαζομένων. Και σημαίνει και ειδικά των γυναικών.
2: Μακάρι,
3: γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου πράγματι υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες.
2: Ωραία, για πείτε μας τώρα το εξής. Έχει παρατηρώ και εγώ και ενδεχομένως ο αγαπητός μου Νίκος ότι όταν κάνει καμιά πρόταση στη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ και έχει ένα ενδιαφέρον για τα εργασιακά, ας πούμε, τώρα που σας ρωτήσω, εσείς αμέσως επαξιώνετε και μετά όταν κάνετε εσείς το βίντεο, βέβαια κάνει και το ΠΑΣΟΚ σε πολλά.
3: Απαντώ, κύριε Δελατώνα.
2: Έκανε μια πρόταση στον Ανδρουλάκη για τετρέμια εργασία και είπε να όταν μαζεύονται ώρες και τα λοιπά, τα ρεπό και τα λοιπά. Και εσείς αμέσως λέτε δεν ισχύει, δεν κάνει, δεν δείχνει.
0: Και λέει ότι εφαρμόζεται και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Ισλανδία, Ολλανδία κτλ.
3: Όπως ξέρετε, σε ό,τι νομοσχέδια έχω φέρει, συστηματικά ενσωματώνω προτάσεις και κοινωνικών εταίρων και κομμάτων. Και βγαίνω και το ανακοινώνω. Έχω ενσωματώσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έχω ενσωματώσει προτάσεις Ελληνικής Λύσης, τις πλαίσιες εταιρείες, πολλές προτάσεις, πολλών κομμάτων. Άρα, το αντίθετο, θέλουμε το διάλογο και μάλιστα και τους καλώς, στο τελευταίο νομοσχέδιο δεν ήρθαν καν να συμμετάσχουν στο διάλογο. Στο διάλογο, προσέξτε. Το τελευταίο νομοσχέδιο και τις ελληνικές συμβάσεις, ένα μείζον ζήτημα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους του χώρου στην αγορά εργασίας, το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε καν στη συνάντηση που τους καλέσαμε. Κλείνω τα περί κοινωνικού διαλόγου. Έρχομαι στην πρόταση αυτή καθεαυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζομένους. Και εμείς πρώτοι, και γι' αυτό και κάνουμε μια σειρά από πράγματα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στις συλλογικές που επαναφέραμε, θα δουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό αύξηση 20%.
2: Ωραία, γιατί δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, για πείτε μας.
3: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στο εξής. Τι λέει ακριβώς? Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Γι' αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά η τετραήμερη εργασία. Πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός, λέει: δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, τουρισμός και εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτης. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Και αυτό είναι σοβαρό. Γιατί θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Πρέπει να έχει σχέδιο. Πρέπει να έχει πρόγραμμα. Πρέπει να έχει τεκμηρίωση. Και εγώ θα σας πω το εξής. Έτσι και ο Ανδρουλάκης.
2: Γιατί, με συγχωρείτε εδώ να μην το αφήσουμε να απαντείτε αυτό. Γιατί, ναι. Αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι κυβίστηση και δεν είναι εν τρόποι που μπορεί μέσω αυτών των τρόπων και τη διαδικασία και των
3: εναλλακτικών
2: να εφαρμοστεί το τετραήμερο.
3: Γιατί έχει Τετάρτη και λες, τώρα που ξεκινάνε χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, ναι, να μιλήσουμε για τετραήμερη. Και έρχεται την Πέμπτη και λες φυσικά δεν αναφέρομαι στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό τι είναι, δεν κυρίστηση.
2: Μάλιστα.
3: Τι είναι αυτό. Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που είπες μια μέρα πριν. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, είπε ο κ. Χατζηνικολάου κάτι πριν. Ότι λέει το Πασόκ ότι γίνεται, λέει, σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Μας το είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς.
3: Έρχομαι. Παράδειγμα. Ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στη Γερμανία. Στη Γερμανία εφαρμόστηκε πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά το 0,0001% των επιχειρήσεων της χώρας. Δεν υπάρχει οριζόντα διάταξη, δεν υπάρχει γενική τετραήμερη εργασία, δεν υπάρχει ένα κλάδο, υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Βέλγιο, λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Πάμε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο τι έχει? Αυτό ακριβώς που έχει και η Ελλάδα και το καταψήφισε το Πασόκ. Δηλαδή, η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με 10 ώρες την ημέρα. Αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και το Πασόκ ψήφισε όχι. Άρα, ο κ. Ανδρουλάκης, έχετε τώρα. Επικαλείτε το Βέλγιο και τη διάταξη του Βελγίου, που είναι αυτή την οποία ο ίδιος καταψήφισε. Θα πω. Επόμενο σημείο. Και το Πασόκ και λέει: θέλουμε κοινωνικό διάλογο, πιστεύουμε στον κοινωνικό διάλογο κτλ. Έχετε ακούσει έναν κοινωνικό εταίρο, οποιονδήποτε, να έχει στηρίξει αυτή την πρόταση? Έναν.
2: Να βγει αφού και κάθε να τρεις και λίγο τους έχετε στο γραφείο, πώς να στηρίξουν την πρόταση του Πασόκ?
3: Να σας θυμίσω, γιατί και λέω δημόσια δεδομένα. Ξέρετε ότι δεν πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία οι κοινωνικοί εταίροι. Λοιπόν, υπάρχουν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους μέλη της πολιτικής επιτροπής του Πασόκ.
2: Ωραία, για πείτε μας κάτι άλλο, κυρία Υπουργέ.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Λέτε, εγώ να μην θέλω να βγω και να πω, όχι τετραήμερη, τριήμερη εργασία. Και εδώ προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.

0: να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερορίες και να μην πληρώνονται, για να το πω πολύ απλά, και δεύτερον να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί μια επιχείρηση η οποία τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων, και μια άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η κάρτα λοιπόν, την οποία την έχω εφαρμόσει κατά κόρον πράγματι, έχει ζητήματα, δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία, εγώ θέλω να είμαι καθαρή, να τα λέμε τα πάντα όπως είναι. Από την άλλη, διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς έρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνεται. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την κλάδη του οποίου έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ούτω καθεξής. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες, πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφ' εξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε 1η Ιανουαρίου με τις νέες φοροελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με τις πρόσθετες, με την αύξηση, ας πούμε, από τα 250 στα 300 ευρώ και ούτω καθεξής για τους χαμηλοσταξιούχους. Άρα, όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία.
1: Κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, έχω ένα-δυο ερωτήματα ακροατών πριν πάω στο Rebrain Greece και στην επόμενη στάση του που είναι στο Λονδίνο, για να μας πείτε αν έχουμε αποτελέσματα και ποια είναι αυτά. Ο φίλος ο Ανδρέας, τακτικός ακροατής μας, λέει, παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει, εξακολουθούμε να έχουμε ένα από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά
0: μη μισθολογικά
1: κόστη στην Ευρώπη. Και ρωτά αν θα κάνετε στο μέλλον, αν θα κάνει η κυβέρνηση και άλλες προσπάθειες για τη μείωσή τους.
0: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είχαμε από τα πιο υψηλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μειώσει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές. Επίκειται νέα μείωση κατά μισή μονάδα από την 1η-1η του 2027. Κάναμε πρόσθετη μείωση σε όλες τις εισφορές σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Πάντοτε θα προσπαθούμε να μειώνουμε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Είμαστε περίπου, θα είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης πλέον, είμαστε σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά από την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί εισφορές σημαίνει και πληρωμή συντάξεων. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
1: Ο κύριος Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη Αττικής λέει, παρακαλώ ρωτήστε την Υπουργό για ποιο λόγο ο διακανονισμός που γίνεται με τον ΕΦΚΑ στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν μετρά για να καταθέσει κάποιος τα χαρτιά του για τη σύνταξη.
0: Θα μας το στείλει αυτό αναλυτικά να το δούμε ακριβώς, να καταλάβω ακριβώς τι το προβληματίζει. Λέει, θα το δω αναλυτικά με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
1: Ναι, αυτό θέλει, φαντάζομαι, να μιλήσετε και με την ΑΔΕ. Όχι, ναι, πιθανότατα και με την ΑΔΕ.
0: Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός που εφαρμόζεται και στον ΕΦΚΑ. Ναι. Αλλά να το δω με χαρά.
1: Λέει, ο άνθρωπος δηλαδή λέει ότι όταν τα ρυθμίζω πρέπει να μπορώ να πάρω και σύνταξη. Πρέπει να μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Αυτό λέει. Δείτε το, νομίζω είναι ένα... Ακούγεται δίκαιο αυτό που λέει.
0: Θα το δω αναλυτικά.
1: Κυρία Υπουργέ, έρχομαι στο Rebrain Greece. Έχει αποδώσει μέχρι τώρα κάτι? Πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου?
0: Λοιπόν, καταρχάς τι είναι το Rebrain? Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Είναι το να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Να γυρίσουν
0: τα παιδιά μας πίσω και πηγαίνουμε σε πόλεις που έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Πάμε Λονδίνο μεθαύριο. Όπου έχουν πάει πολλοί Έλληνες και δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται μαζί μας τώρα 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδος, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως εξειδικευμένο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η επόμενη εκδήλωση είναι το Σάββατο, μας έρχεται 9 Μαΐου. Και το λέω για όσους μας ακούν, που ξέρουν, έχουν οικογένεια στο Λονδίνο, έχουν παιδιά στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα, και σκέφτονται ενδεχομένως την επιστροφή στην Ελλάδα. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο London Hilton Metropole,

0: κέντρο του Λονδίνου. Μπορεί κανείς να γραφτεί, μένουν λίγες θέσεις ομολογώ για εγγραφή. Μπορεί να μπει στο Rebrain Greece Υπουργείο Εργασίας και να γραφτεί για να γνωρίσει από κοντά 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους.
1: Εγώ θα σας πάω λίγο. Θα σας πάω λίγο στην ουσία του πράγματος. Θέλω να μου πείτε αν έχουν όντως βελτιωθεί τα πράγματα με τρόπο ώστε να μπορεί η Ελλάδα να είναι ελκυστική για ένα παιδί το οποίο έχει καλό βιογραφικό και εργάζεται με καλές αποδοχές στο Λονδίνο, για παράδειγμα.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια, γύρω σας μας λέει ότι έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει, μας λέει η Eurostat. Πώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε πίσω τα παιδιά αυτά? Με φορολογικά κίνητρα. Για παράδειγμα, με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια, εφόσον επιστρέψει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια νέα είδηση, διότι αυτό ίσχυε ως τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Από χτες, προχτές, ισχύει και αν θες να έρθεις να εργαστείς στο δημόσιο. Αν θες να έρθεις να γίνεις γιατρός στο ΕΣΥ. Αν θες να γίνεις ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Άρα λοιπόν, φορολογικά κίνητρα. Κίνητρα κατά της αναφιβρατείας. Παράδειγμα, είσαι γιατρός στην Αγγλία και θες να έρθεις στην Ελλάδα, προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα θεσπίζουμε μια σειρά από κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, τους πατριώτες μας, την απόφασή τους να επιστρέψουν.
1: Τώρα, πάμε και λίγο στο κόμμα σας, πάμε και λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Έντονη είναι η αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στο θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα, πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική σας ομάδα που θα συνεδριάσει αύριο, νομίζω, συνεδριάζεται, να αποκαλύψει μια εικόνα όχι ιδιαίτερης ενότητας και ομοψυχίας.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας θυμίσω τις συζητήσεις που γινόντουσαν όταν ήταν να ψηφίσουμε για τις άρσεις ασυλίας. Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν κατά των άρσεων ασυλίας. Τελικά έγινε αυτό? Δεν έγινε. Θέλω να σας θυμίσω τις συζήτησεις που γινόταν όταν είχαν καταθέσει κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές μια ερώτηση για ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ. Τότε λέγαν το αντάρτικο των 5-7, δεν θυμάμαι πως ήταν 7, το αντάρτικο των 7, κακό κλίμα και το καθεξής. Αυτή η ερώτηση οδήγησε σε αλλαγή πολιτικής και σε βελτίωση πολιτικής. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Το λέω για να πω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, τον οποίο τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε και ο οποίος αποφέρει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό, στο διάλογο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ειδικά έχουμε να συζητήσουμε και ένα μείζον ζήτημα. Γι' αυτό είναι ιστορική η αυριανή συνεδρία συμβουλευτικής ομάδας και θα συζητήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, μπορεί να προτείνει διατάξεις προς αναθεώρηση. Και αυτός ο διάλογος σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη ξεκινάει από το ίδιο το κόμμα και από τους βουλευτές, τους πυλώνες δηλαδή ακριβώς του κόμματος. Αυτό θα είναι μεγάλο θέμα στην αυριανή συζήτηση, μείζονος σημασίας, γιατί το αμέσως επόμενο διάστημα θέλει ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση να προχωρήσουμε το ζήτημα της ταγματικής αναθεώρησης.
1: Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα,
0: εγώ
1: κυρία Υπουργέ.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα δυνατό βιβλίο. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι στην Ευρώπη, το Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Μια που δεν μπορούμε να πολυταξιδεύουμε, το ταξίδι μέσα από τις υπέροχες φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ του Food and Travel νομίζω ότι θα σας ξεκουράσει πολύ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Του έστησε ενέδρα, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Οι απειλές που είχε δεχθεί το θύμα στο παρελθόν. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 οδηγοί ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πολιτική κόντρα για την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Πώς απαντάει υπουργός εργασίας μέσω του Real FM, τι λέει για το θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
9: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner.
12: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
14: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
15: Ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ή Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Είναι Κεφαλονιά 89,2.
16: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Άνοιξε η αυλαία σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου του Συνεδρίου για το Δημογραφικό στην Ιθάκη, στο χώρο του Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης, με τη συμμετοχή υψηλού επίπεδου εκπροσώπων. Θα συμμετάσχουν 25 πρεσβευτές ξένων χωρών, υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων, βουλευτές, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι επίσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και διακεκριμένοι επιστήμονες, στοιχείο που αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση και τη βαρύτητα της διοργάνωσης. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση όταν επιλέγει να ανοίγει διάλογο και να φέρει στο ίδιο τραπέζι την επιστήμη, την πολιτική και την κοινωνία. Η Κεφαλονιά υποδέχεται για πρώτη φορά από 6 έως και 9 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο και την Κόρια Ελένιο Βιβλιοθήκη του Αργοστολίου το Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας, με συμμετοχές από όλη την χώρα και την Κύπρο, σε μια κορυφαία επιστημονική συνάντηση για το χώρο της υγείας. Στόχος του 53ου Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η παρουσίαση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και η ουσιαστική συμβολή εμπλουτισμού των γνώσεων, ενισχύοντας το ρόλο των νοσηλευτών στο σύγχρονο σύστημα υγείας. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου στάθηκε αργός, ενθαρρύνοντας τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και την συμμετοχή των νοσηλευτών του νοσοκομείου μας. Συνελήφθη 49χρονο συμμεταπό στο Αργοστόλη Κεφαλονιάς από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αργοστολίου, καθώς εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς να διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό υγείας από την αρμόδια αρχή. Μετά τα πρόσφατα ατυχήματα παιδιών με πατίνια και τους ερωτικούς ελέγχους από την αστυνομία, ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρανήκειλε την αλλαγή της νομοθεσίας με την καθιέρωση μεταξύ άλλων πεζόδρομων για τα πατίνια. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιόνιων Ίσων δημοσίευσε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσει για το μήνα Απρίλιο. Τροχαία ατυχήματα στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Σημειώθηκαν 14 τροχαία ατυχήματα στην εξεταζόμενη περίοδο έναντι 10 του 25. Ειδικότερα, σημειώθηκαν 2 θανατηφόρα τροχαία ατύχημα έναντι 3 του 25, ένα τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, 11 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό έναντι 6 του 25. Καταγράφηκαν 2 νεκροί έναντι 3 του 25, 2 σοβαρά τραυματίες έναντι 1 του 25 και 13 ελαφρά τραυματίες έναντι 9 του 25. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, τις νεοσύστατες δραστηριότητες και τον αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η συζήτηση, ωστόσο, ανέδειξε και τα πραγματικά εμπόδια που συναντούν οι επιχειρηματίες. Ενημερώτητες, γραφειοκρατία, εξασφαλίσεις, de minimis και δυσκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση. Η κυρία Μαρία Ελένη Ματίου, Διευθύντρια Δανείων και Εγγύησεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, παρουσίασε το ρόλο της τράπεζας, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι δεν πρόκειται για μια κλασική εμπορική τράπεζα. Μια σημαντική διεθνής επιστημονική εξέλιξη φέρνει την Κεφαλονιά στο προσκήνιο της παγκόσμιας έρευνας, καθώς το Νορβηγικό Συμβούλιο Έρευνας ανέθεσε τη δημιουργία ενός κέντρου προσωποποιημένης ψηφιακής προαγωγής υγείας σε κορυφαία ερευνητική ομάδα. Στην ηγεσία της ομάδας βρίσκεται ο Κεφαλονίτης επιστήμονας Κωνσταντίνος Αντίπας μαζί με τον Ιταλό ερευνητή Πάολο Ζαναμπόνι σε ένα έργο υψηλού επιστημονικού κύρους και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Η ιστορία έγραψε η αποστολή Αντωνάτου με πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα. Η νεαρή αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 11.65 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 18 που ήταν 11.71 και ανήκε στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, από τις 8 Αυγούστου του 20.
15: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο

6 Μαΐου, καλό μεσημέρι, εγκεφαλονιά 89,2 στους δέκτες σας, στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Ελευθερία Κλουριόντου. Μέσο 5/20, μισό 5/20.

η μέσο πεντηκοστή είναι δεσπότικη εορτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία τελείται 25 ημέρες μετά το Πάσχα, ή την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου, σε ανάμνηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού στον Ναό του Σολομώντος. Η καθιέρωση της εορτής στα χρόνια του Βυζαντίου έγινε λόγω παρερμηνίας της ευαγγελικής περικοπής της ανάλογης, που περιλαμβάνει τη φράση της εορτής Μεσούσης. Η φράση αυτή αναφέρεται στην εβραϊκή εορτή της Κοινοπηγίας, που γιορτάζεται το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, αλλά θεωρήθηκε ότι έχει σχέση με την εορτή της Πεντηκοστής. Την περίοδο δε του Βυζαντίου γιορταζόταν με μεγαλοπρέπεια παρουσία του αυτοκράτορα του Πατριάρχη και πλήθους λαού.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ, χρόνια καλά και πολλά. Ένα όνομα σπάνιο βέβαια και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της διαιτάς. Ήτι. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της διαιτάς εορτάζεται κάθε χρόνο 6 Μαΐου και πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική. Έχει σημασία και βαθιά έννοια αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά της διαιτάς είναι η σημερινή. Και συγκεκριμένα η πρώην ανορεξική, η Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας και του bestseller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα», μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος. Να κηρύξουμε μορατόριο μιας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Τώρα, περπατώντας στον δρόμο της μνημοσύνης, αξίζει να σταθούμε, αγαπητοί μου, στους καραβανάδες. Καταρχάς, το 1889 οι καραβανάδες ήταν η συντηρητική παράταξη της Κρήτης. Με ψήφισμά τους ζήτησαν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Αναφερόμαστε στην Επανάσταση το 1889. Σαν σήμερα, έχει καταγραφεί ως ματωμένη Δευτέρα η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν το 1968. Σύγκρουση σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδήλωναν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας με 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Μάλιστα. Το 1974 παραιτήθηκε ο Γερμανός καγκελάριος σαν σήμερα Billy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία είναι πλάκιο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιόμ.

2010 και φάγωματα, σοκοματικά. Ή αν θέλετε αλληλομαχαιρώματα. Με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίστηκε τότε επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διέγραψε, παρακαλώ, από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός τους βουλευτές, τη Σοφία Σακουράφα, τον Γιάννη Δημαρά, τον Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Διαρροπάλου δηλαδή. Το 2012 εξεπλάγει όλη η Ελλάδα. Στη συνέχεια εξεπλάγει περισσότερο. Πανολεθρία του δικοματισμού το 12, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα, είσοδος ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Αυτά ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών του 12 που σηματοδότησαν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο γερμανο-εβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής ψυχανάλυσης το 1856. Έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρι, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 η Μαρία Μαγδαληνή Φον Λος, η Μάρλεν Ντίτριχ, αυτό είναι το... ήταν το κανονικό της όνομα, Γαλάζιος Άγγελος και τα λοιπά, απίστευτη ηθοποιός. Και επιστρέφουμε στο σήμερα. Στην Ιθάκη έχει ήδη ανοίξει την αυλαία του το συνέδριο των μικρονησιών. Περίπου καλύψαμε την όλη ιστορία χθες, συνομιλώντας και με τον κύριο Στανίτσα, τον δήμαρχο Ιθάκης. Άνοιξε η αυλαία λοιπόν σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου του Συνοδρίου για το Δημογραφικό στην Ιθάκη, στο χώρο του Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης, με τη συμμετοχή υψηλού επίπεδου εκπροσώπων.

Υπουργοί λοιπόν, Γενική Γραμματής Υπουργείων, βουλευτές, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και διακεκριμένοι επιστήμονες θα συμμετάσχουν από σήμερα στο συνέδριο αυτό, το οποίο θα αναδείξει τη διεθνή διάσταση και τη βαρύτητα της διοργάνωσης, και η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η αυτοδιοίκηση, έτσι, όταν επιλέγει να ανοίξει διάλογο και να φέρει στο ίδιο τραπέζι την επιστήμη, την πολιτική και την κοινωνία.

0: περάσουμε να ακούσουμε τον κύριο Στανίτσα, ο οποίος άνοιξε το συνέδριο σήμερα. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων.
1: Μητροπολίτη Λευκάδος Κιθάκης, αξιοσέβαστε αρχιμαυρίτη, εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας, εκλεκτοί επιστήμονες και σύνεδροι, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην Ιθάκη, τον τόπο του Οδυσσέα. Τον τόπο της επιστροφής, της αντοχής και της επιμονής. Έναν τόπο που δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά ένα διαχρονικό σύμβολο του αγώνα για το μέλλον. Ο Οδυσσέας δεν ήταν μόνο ένας ήρωας. Ήταν ένας άνθρωπος που πάλεψε να επιστρέψει στον τόπο του, να ξαναχτίσει τη ζωή του, να κρατήσει ζωντανή την πατρίδα του και σήμερα αυτός ο συμβολισμός γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Γιατί το δημογραφικό είναι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο η σύγχρονη Οδύσσεια των μικρών νησιών? Είναι ο αγώνας να κρατήσουμε τους ανθρώπους στον τόπο μας. Είναι η προσπάθεια να μην γίνει Ιθάκη κάθε μικρό νησί ένας τόπος χωρίς επιστροφή. Είναι η ανάγκη να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι νέοι να μπορούν να μείνουν, να δημιουργήσουν και να επιστρέψουν. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και ιδιαίτερα τους αξιότιμους πρέσβεις και τους εκπροσώπους της διεθνής κοινότητας. Η συμμετοχή σας δίνει σε αυτόν τον διάλογο μια ευρύτερη διάσταση και αναδεικνύει ότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα, αλλά ευρωπαϊκό και διεθνές. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά για την όλη συνδιοργάνωση του συνεδρίου, τον πρέσβη της Κύπρου, κύριο Σταύρο Αυγουστίδη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, κύριο Ελευθέριο Κεχαγιόγλου, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εμμανουήλ Κουτουλάκη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, κύριο Μιχάλη Κουτσιλιέρη, τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, και τον Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, Αντώνιο Πολυδόρου. Για μας στην Ιθάκη το δημογραφικό δεν είναι θεωρία. Είναι πράξη και καθημερινότητα. Είναι τα σχολεία που πρέπει να έχουν παιδιά. Το κέντρο υγείας που πρέπει να έχει παιδίατρο. Οι οικογένειες που πρέπει να στηριχθούν. Οι νέοι που πρέπει να έχουν λόγο να μείνουν. Οι υπηρεσίες που πρέπει να στελεχωθούν. Τα μικρά νησιά χρειάζονται σταθερές, στοχευμένες πολιτικές. Χρειάζονται συνέπεια, σχέδιο και διάρκεια. Χρειάζονται την προσοχή που τους αξίζει, όχι μόνο στα λόγια, αλλά στην πράξη. Η Ιθάκη σήμερα δεν είναι απλώς ένας τόπος φιλοξενίας αυτού του συνεδρίου. Είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι, όπως ο Οδυσσέας βρήκε το δρόμο της επιστροφής, έτσι και εμείς οφείλουμε να βρούμε το δρόμο για να κρατήσουμε ζωντανές τις κοινωνίες μας. Να βάλουμε τα νησιά τόπου ζωής, όχι τόπους εγκατάλειψης. Να δώσουμε προοπτική, όχι αβεβαιότητα. Να μετατρέψουμε την πρόκληση σε ευκαιρία. Και αυτός ο δρόμος περνά μέσα από συνεργασία, σχέδιο και πολιτική βούληση. Καλωσορίζουμε όλους εσάς σε αυτή τη σύγχρονη Οδύσσεια ευθύνης και προοπτικής. Καλώς ήρθατε στην Ιθάκη.
2: Να πούμε εδώ ότι το γεγονός ότι το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2026 αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τη σημασία του προβλήματος του δημογραφικού, καθώς και η ταυτόχρονη συνάντηση τόσων πρεσβευτών εδώ στην χώρα μας, τόσων πρέσβεων, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μας θυμάται ιδιαίτερως, κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, να δώσω το λόγο ακριβώς όπως είπαμε στον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον αγαπητό κύριο Σταύρο Αυγουστίδη. Ο λόγος...
0: Θα μείνουμε να ακούσουμε και τον κύριο Αυγουστίδη και στη συνέχεια εντοπίζουμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος βρίσκεται στην Ιθάκη.
3: Επιτρέψτε μου δύο λόγια στα ελληνικά και με ακολούθως και ως Προεδρία θα απευθυνθώ στα αγγλικά. Σεβαστό Ιερατείο, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές, αγαπητοί φίλοι, είναι, κύριε Δήμαρχε, είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για αυτή τη συνεργασία. Μια σημαντική συνεργασία που πέρα από το έντονο συμβολισμό της παρουσίας μας εδώ στην Ιθάκη θα ασχοληθεί και με ένα θέμα πολύ σημαντικό, νομίζω για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κάποιες χώρες περισσότερο από άλλες, θα ήθελα να πω ότι αποτελεί και θέμα επιβίωσης, ταυτότητας. Έτσι και για την Κύπρο αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε εδώ και του δίνουμε την ιδιαίτερη προσοχή σαφώς στο όμορφο νησί της Ιθάκης. Θερμές ευχαριστίες προς τους συνδιοργανωτές. Θερμές ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο για την άψογη φιλοξενία εκ μέρους όλων των συναδέλφων. Honorary Deputy Minister, Honorary Mayor, Excellencies, Distinguished Colleagues, Ladies and Gentlemen, it is a great honor to address you today.

Γεια σας, ενταχθήκατε αυτή τη στιγμή στη δική μας ραδιοφωνική παρέα, κοντά σε ΟΗΝ κεφάλαιο 89,2. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη από την Αθήνα, τον πατέρα του Διονύση, τον φίλο του Κώστα από το Λιξούρι, το Βικέντιο από το Λιξούρι, την Εσία τη Λαδά εκ μέρους του, επίσης τη Σωτηρία από την Κουνόπιτρα, τον κύριο Γιώργο, το Διονύση το Σταθάτο και την Πριγάδα του από το Λιξούρι, τον Διονύση, τον Νικόλα. Επίσης την Σοφία, την Ειρήνη, την Αγγελική, την Άννα, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρη, κυρία Μαριάνθια από Αργοστόλη.

0: είσαι?
1: Από την Κοντογεννάδα, στο Γεράσιμο, στον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος, τον Σιβίκια τη Φιλανδία από τα Δειλνάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, την κυρία Σπασία επίσης από τη Λακύθρα και τον κύριο Βαγγέλη, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, την κυρία Μαντώ από το Αργοστόλι, Χριστίνα και Παναγίδια Χειρός Λεωνιδάκη, στο Λιθόστρουτο, στο Αργοστόλι, την κυρία Μαργαρίτα, την κυρία Νιώβη την ερχόντισά μας. Ευχόμαστε να είσαστε όλοι μα όλοι καλά. Είχαμε λοιπόν συνδεθεί με το Δήμο Ιθάκης, μοιραστήκαμε τα όσα διαστόματος Διονύση Στανίτσα, Δημάρχου Ιθάκης, υπόθηκαν και του πρέσβεως της Κύπρου στην Ελλάδα.

Εκεί βρίσκεται και ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός. Οι εργασίες ξεκίνησαν 11 το πρωί στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης.

0: Εκεί και ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κύριος Καπάτος. Θα έχουμε στη συνέχεια μία σύντομη σύνδεση, ούτως ώστε να τον ακούσουμε.
1: Ευρώπη, οικονομία και δημογραφία, οικονομία, εργασία και κοινωνική ασφάλιση. Πρώτος θα μας μιλήσει ο βουλευτής Ιθάκης, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο κύριος Παναγής Καπάτος. Λαθάνουσα γλώσσα,
2: Όχι, καλά είπες.
1: Κύριε Καπάτο.
3: Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αρχιερατική Ιθάκης, αξιότιμοι και αξιότιμες κυρίες και κύριοι πρεσβευτές, αξιότιμη κύριε πρεσβευτά της Κύπρου ως προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιότιμη προσκεκλημένη κύριε πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, κύριε δήμαρχε, συνάδελφε, αγαπητέ κύριε Γερουλάνο Παύλο, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα καταρχάς. Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα στην Ιθάκη, σε έναν τόπο που συμβολίζει όσο λίγοι τόποι την επιστροφή, την συνέχεια και την αντοχή. Και ίσως δεν θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερος τόπος για να συζητήσουμε το δημογραφικό. Διότι το δημογραφικό δεν είναι απλά ένας ακόμη δείχτης στατιστικές της πολιτείας. Είναι το ερώτημα αν οι κοινωνίες μας μπορούν να ανανεώνονται, αν οι οικογένειες μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους με ασφάλεια, αν οι νέοι μπορούν να μένουν στον τόπο τους, αν η εργασία, η ανάπτυξη και το ασφαλιστικό μας σύστημα μπορούν να σταθούν σε στέρεες βάσεις. Είναι με άλλα λόγια ζήτημα εθνικής ανθεκτικότητας. Και γι' αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, επιστημονική τεκμηρίωση, πολιτική ειλικρίνεια και μακρόπνο σχεδιασμό. Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευρωπαϊκή δημογραφική καμπή ιστορικών διαστάσεων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat, ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φτάσει στο ανώτατο σημείο του γύρω στο 2029 και στη συνέχεια θα εισέλθει σε μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης με απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών έως το τέλος του αιώνα. Ταυτόχρονα το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται σταθερά, ενώ ο αριθμός ατόμων σε παραγωγική ηλικία μειώνεται. Αυτό σημαίνει λιγότερους εργαζόμενους, μεγαλύτερη πίεση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας και μια βαθύτερη μεταβολή της ίδιας οικονομικής και κοινωνικής ισορροπίας της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημογραφία μετατρέπεται από κοινωνικό ζήτημα σε ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα όμως βιώνει αυτή τη μετάβαση με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καταγράφουν ένα πληθυσμό που μειώνεται σταθερά, με το φυσικό ισοζύγιο να παραμένει αρνητικό, καθώς οι θάνατοι υπερβαίνουν συστηματικά τις γεννήσεις. Παράλληλα, η ηλικιακή διάρθρωση μεταβάλλεται ραγδαία. Οι πολίτες άνω των 65 ετών αποτελούν πλέον σχεδόν το 1 τέταρτο του πληθυσμού, ενώ τα παιδιά κάτω των 15 ετών περιορίζονται σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς, αλλά σε μια κοινωνία που γερνά, σε σχολεία που αδειάζουν, σε τοπικές κοινότητες που συρρυκνώνονται και σε μια οικονομία που καλείται να λειτουργήσει με λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή η πραγματικότητα δεν επιδέχεται ωραιοποίησης. Απαιτεί κατανόηση του βάθους της και προσαρμογή των πολιτικών μας σε μια νέα δημογραφική συνθήκη. Η επιστημονική κοινότητα είναι σαφής ως προς τα όρια και τις δυνατότητες παρέμβασης. Ο καθηγητής δημογραφίας Κωνσταντίνος Ζαφύρης επισημαίνει ότι η χώρα μας βρίσκεται ήδη σε φάση δημογραφικής αδράνειας. Η γονιμότητα παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, ενώ ο αριθμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα, τα αποτελέσματα δεν θα είναι άμεσα ορατά σε όρους γεννήσεων. Οι προβολές έως το 2050 δείχνουν ότι η μείωση του πληθυσμού είναι σε μεγάλο βαθμό προδιαγεγραμμένη. Το πραγματικό διακύβευμα επομένως δεν είναι αν θα μειωθεί ο πληθυσμός, αλλά με ποια ένταση, με ποιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και με ποια ικανότητα του κράτους να τις διαχειριστεί. Με άλλα λόγια, η δημογραφική πολιτική δεν είναι μόνο πολιτική αύξησης των γεννήσεων. Είναι πολιτική διαχείρισης μιας βαθιάς και μακροχρόνιας μετάβασης. Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε ότι το δημογραφικό δεν εξαντλείται στη γεννητικότητα. Η γύραση του πληθυσμού μεταβάλλει ριζικά τη σχέση μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων, αυξάνοντας την πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα και στις δημόσιες δαπάνες υγείας. Οι ευρωπαϊκές προβολές δείχνουν ότι ο δείχτης εξάρτησης ηλικιωμένων αυξάνεται σταθερά, γεγονός που σημαίνει ότι όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι καλούνται να στηρίξουν όλο και περισσότερους συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Επηρεάζει τη βιωσιμότητα των συντάξεων, το ύψος των εισφορών, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τελικά το επίπεδο ζωής των πολιτών. Για το λόγο αυτό, πολιτικές που ενισχύουν την απασχόληση, μειώνουν τα αντικίνητρα εργασίας και επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών στην παραγωγική διαδικασία, αποκτούν κεντρική σημασία στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημογραφικής στρατηγικής. Σε αυτή τη συνθήκη, η εργασία αναδεικνύεται σε κρίσιμο πυλώνα εθνικής ανθεκτικότητας και η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ενεργά. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί μια σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία από τα επίπεδα του 16% έχει υποχωρήσει πλέον στο 9% περίπου. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει σύνθετη. Η δομική ανεργία, που συνδέεται με την αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς, εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ την ίδια στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων δηλώνει δυσκολία στην κάλυψη κρίσιμων θέσεων εργασίας. Αυτό αποδεικνύει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά βαθιά ποιοτικό. Για το λόγο αυτό, οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση των μισθών και η επένδυση στην κατάρτιση και την επανακατάρτιση των εργαζομένων αποτελούν αναγκαίες παρεμβάσεις. Συγγνώμη. Διότι μόνο σε ένα περιβάλλον σταθερής και ποιοτικής εργασίας μπορεί ένας νέος άνθρωπος να αισθανθεί ότι έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει το μέλλον του και να δημιουργήσει οικογένεια. Πέρα όμως από την εργασία, καθοριστικός παράγοντας για τη δημογραφία.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση και ομιλία του βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Ιθάκη. Συμμετέχει στο συνέδριο, το οποίο κατά κόρον βεβαίως και ως κύριο θέμα έχει την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, μεγάλο το θέμα, γιατί όπως ακριβώς ακούσατε και τον βουλευτή αλλά και τους λίγους προλαλήσαντες που είχαμε τη δυνατότητα να καλύψουμε ζωντανά βεβαίως μέσω του site του Δήμου Ιθάκης, μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει, αλλά και μέσω τοπικών site που έχουν μπει στη διαδικασία. Το θέμα αφορά πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο η υπογεννητικότητα ως αυτή καθ' αυτή, συνοδεύεται από ένα σωρό παράγοντες που αφορούν την κοινωνική, οικονομική ζωή και άλλα θέματα. Φεύγουμε από Ιθάκη, επιστρέφουμε στην Κεφαλονιά και έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Δραγκουλόγκονα, δήμαρχο Σάμης, με την ιδιότητά του ως δικηγόρου. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Στην αρχή του βρισκόμαστε ακόμα.
2: Επίσης, κύριε Κουλογιώδη, σε εσάς, στους ακροατές σας, όλο τον κόσμο.
0: Κύριε Δραγκουλόγκονα, βρίσκεστε σε μια διαδικασία όσον αφορά την απώλεια, δυστυχώς, της Μυρτούς, η οποία έχει τη συνέχεια της και το προηγούμενό της. Βρίσκεστε στην ανακριτική διαδικασία, η οποία σχετίζεται με εξέταση και αξιολόγηση εγκλημάτων.
2: Η ανάκριση αυτό πράγμα. Πάντα αυτό το κάνει, πράγμα κάνει η ανάκριση.
0: Μάλιστα. Σήμερα κάνατε κάποιες δηλώσεις σχετικές με τι...
2: Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Φαντάζομαι θα με κάνει σε σχέση με την ανακριτική διαδικασία.
0: Ωραία. Η ανακριτική
2: διαδικασία προχωράει κανονικά.
0: Ναι.
2: Έχουμε μπροστά μας εβδομάδες, μήνες μπορώ να πω. Και αυτή η ελπίδα δικιά μας και η προσδοκία μας είναι ότι θα λάμψει η αλήθεια και θα φανεί η διάσταση συνολικά του ζητήματος.
0: Το ζητούμενο από τη, όσον αφορά την υπερασπιστική σας γραμμή, εκπροσωπείτε την οικογένεια της αδικοχαμένης.
2: Δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Ναι. Δεν είναι κατηγορούμενοι με αυτό. Δεν είμαι υπερασπίζω με κανέναν.
0: Εκπροσωπείτε.
2: Να στηρίξουμε, την κατηγορία. Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, ακριβώς. Ευχαριστώ που με διορθώνετε, γιατί οικονομικά δεν μπορούμε
2: όχι,
0: να
2: κάνουμε. Δεν είναι διορθώση. Με κάθε σεβασμό απλώς, γιατί ειλικρινά έχει περάσει προς τα έξω κακώς κάτιστα μια εντύπωση ότι είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το αδικοχαμένο νεκροκορίτσι.
0: Ένα λεπτό. Υπερασπίζεστε την αξία της μιας χαμένης ζωής. Υπερασπίζεστε την αξία μιας χαμένης ζωής.
2: Υπερασπιζόμαστε την αλήθεια. Μόνο την αλήθεια επιδιώκουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
2: Με τον ρόλο που έχουμε και η οικογένεια το μόνο που θέλει είναι να μαθευτεί η αλήθεια. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο.
0: Αναφερθήκατε σε μήνες. Πόσο μπορεί να τραβήξει αυτή η ιστορία όσον αφορά την ανακριτική διαδικασία, κύριε Δραγκουλόγκονα?
2: Η γενικότερη εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι η ανακριτική διαδικασία, ακόμα και για πιο απλά υποθέσεις, διαρκεί αρκετούς μήνες.
0: Έως 6.
2: Δεν υπάρχει τώρα και 4, 6 και 8 και 12 και 18 έχει κρατήσει.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν οι συγγενείς της πλέον έχουν μπει, οι άμεσοι συγγενείς πρώτου βαθμού στην διαδικασία των καταθέσεων. Κάνω λάθος?
2: Ναι, σήμερα καταθέτει ο πατέρας της, η αδελφή της.
0: Και η αδελφή της. Λοιπόν, τελικά από ό,τι βγήκε προς τα έξω και θα με διορθώσετε, μιλάμε για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στον οργανισμό της κοπέλας, η οποία έφυγε με τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή, το οποίο ενισχύει το κατηγορητήριο εναντίον της αντίπερας όχθης. Και ωστόσο, τώρα βέβαια ενδεχομένως να εντρυφώ σε λεπτομέρειες που μου απαγορεύονται, θα με διορθώσετε, θα με βάλετε στη θέση μου.
2: Όχι, δεν θα σας διορθώσω, απλώς θα απαντήσω.
0: Λοιπόν, πόσο παίζει ρόλο του τι είχαν στον οργανισμό τους οι τρεις οι οποίοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι?
2: Δεν μας αφορά.
0: Δεν το εξετάζετε εσείς από την πλευρά σας. Αυτό είναι κάτι το οποίο λογικά μα αφορά την άλλη πλευρά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, κυρία Δραγκουλόγκονα, για αυτή την ιστορία, η οποία είναι γεγονός ότι ευτυχώς κατ' εμέ έχει κατασυγάσει το πάθος των ανθρώπων της εύκολης κριτικής και της διασποράς ευθυνών? Αυτό μας έχει πληγώσει πολύ περισσότερο.
2: Ναι. Όλες αυτές οι εκτόσεις με την άκρητη δημοσιότητα, θα πρέπει ο καθένας να έχει πάντα στο μυαλό του ότι είναι της Κυριακής χαρά Δευτέρας Λίβη. Κάποια στιγμή θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας κάπου αλλού, θα φύγουν από πάνω μας.
0: Έτσι.
2: Και θα μένουμε εδώ με δύο χαροκαμένους γονιούς, ένα αδικοχαμένο κοριτσάκι, ένα αδικοχαμένο παιδάκι και μια αδικογραφία. Αυτή είναι η ιστορία. Πρέπει λοιπόν να έχεις πάντα στο νου ότι αυτά είναι εντελώς πρόσκαιρα. Να μάθεις όση περισσότερη ταπεινότητα έχεις μέσα σου, να μείνεις πιστός στις αρχές σου και να κάνεις τη δουλειά σου, τίποτα άλλο.
0: Όλα αυτά όμως φτιάχνουν μια προσωπογραφία ενός κοινωνικού συνόλου, όχι μόνο του δικού μας, αυτό είναι γενικευμένη ιστορία, η οποία δεν καταδύεται εντός του και πολύ, ούτως ώστε να εκφράζεται αναλόγως, και δεν ξέρω γιατί εκφράζεται κιόλας. Αυτό είναι μια κρίση αξιών, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει κρίση αξιών γενικότερα στην κοινωνία, είναι γεγονός. Τώρα από πού προέρχεται, ο καθένας συνειδητοποιεί σε άλλα θέματα.
0: Μάλιστα. Τι φρονείτε και ως δικηγόρος και ως δήμαρχος ότι πρέπει να γίνει στην τοπική κοινωνία, ούτε ώστε να προληφθούν κάποια πράγματα και όσον αφορά την ορίμαση, την προώρη, αλλά και...
2: Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην νεολαία. Πρέπει να επικεντρωθούμε και να εργαστούμε στα κομμάτια εκείνα τα οποία οδηγούν την νεολαία σε όμορφους δρόμους, δύσκολους μεγές φορές, αλλά όμορφους. Μιλάω για τον πολιτισμό, μιλάω για τον αθλητισμό, μιλάω ειδικότερα για τη μουσική του τόπου μας.
0: Σωστά.
2: Αυτά είναι, εγώ παρατηρήσω ότι όποιο παιδί ασχολείται με αυτά, ξεφεύγει από δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνεις το διαχωρισμό και να καταλάβεις που οφείλονται κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Μπορείς να πάρεις ένα παιδί το οποίο είναι χρήση ναρκωτικών στα 18, ή ένα που είναι στα 22, ή ένα που είναι στα 25, και να πάρεις και τους συμμαθητές του, αυτούς που ήταν μαζί στο σχολείο, που δεν είναι χρήστες. Άμα το κάνεις αυτό σε 100 παιδιά που είναι χρήστες και σε 100 παιδιά που δεν είναι χρήστες, εύκολα αντιμετωπίζεις ποιες είναι οι διαφορές και γιατί οδήγησαν ένα παιδί σε αυτόν τον δρόμο και δεν οδήγησαν το άλλο το παιδί. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι η κοινωνία δομημένη, και πλέον και στην επαρχία, γιατί δεν μιλάμε πλέον μόνο για τις μεγάλες πόλεις, κάθε έφηβος κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά στο δίλημα να δοκιμάσει ουσίες ή όχι. Εκείνη τη στιγμή το παιδί πρέπει να είναι προετοιμασμένο και να πει όχι. Να μην τραπεί ούτε την παρέα, να μην τραπεί ούτε την περίγυρο, να μην ενδώσει. Αν έχεις προετοιμάσει ένα παιδί να πει όχι, όλα είναι καλά. Εκεί λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε. Μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από τον πολιτισμό στο νησί μας, να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε και να γλιτρώσουμε τα επόμενα παιδιά.
0: Μάλιστα. Οριμότητα λοιπόν, αλλά και επικοινωνία με τα παιδιά, οι γονείς και μετά οι άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και όχι μόνο. Μεγάλο
2: αυτό
0: το θέμα.
2: Εκεί είναι το μυστικό.
0: Εκεί είναι το μυστικό. Από τα 6 έως τα 16 λένε οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, εάν δεν χάσεις την επαφή με το παιδί σου, τότε το έχεις κερδίσει. Μάλιστα. Κύριε Δραγκουλόγκονα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να προσθέσουμε όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείτε. Αναφέρομαι στην.
2: Η διαδικασία, σα είπα, είναι μακροχρόνια, θα αποχωρήσει. Κάποια στιγμή ευελπιστούμε και εκτιμούμε και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα, είμαι σίγουρη ότι γι' αυτό μοχθείτε και συναισθηματικά και όσον αφορά τις γνώσεις σας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο της μέρας.
2: Επίσης,
0: για χαρά.
2: Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν...

0: Ξαναεπιστρέφουμε στην Ιθάκη Κατάτη, στο μικρόφωνο ο κύριος Στανίτσας.
1: Όλοι μιλάμε για επιδόματα, δίνουμε επιδόματα. Το θέμα είναι ότι μήπως όμως αυτά τα επιδόματα που δίνουμε καθησυχάζουν τους νέους, με αποτέλεσμα αυτοί να μην ψάχνουν για δουλειά και να ζουν με αυτά τα λίγα χρήματα τα οποία παίρνουν, τα οποία βέβαια σίγουρα δεν τους βολεύουν να κάνουν οικογένεια μετά, με το κυριότερο το επίδομα ανεργίας που φωνάζει τόσα χρόνια αυτό που θα πρέπει να γίνει επίδομα εργασίας και όχι ανεργίας. Και η...
2: Ξεκινάμε και με χειροκρότημα, συμφωνούμε όλοι.
1: Και αντί να δίνει ένα επίδομα όλος να κάθεται και να πίνει καφέ στην καφετέρια, να του δίνει ένα επίδομα και να βρίσκει μια εργασία, έτσι ώστε να μπορεί να ζήσει να φτιάξει οικογένεια, να ζήσει την οικογένειά του. Ένα δεύτερο θέμα που πολύ σωστά αναφέρθηκε ο Γιώργος ως αυτοδιοικητικός είναι οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Εμείς ως Δήμος από το 2014 αναγκαστήκαμε για τους λόγους που είπε ο Δημήτρης πριν, γιατί και τότε που αναλάβαμε στη Δημοτική Αρχή δεν είχαμε παιδίατρο.
3: Είχε μια
1: να στήσουμε δικό μας δημοτικό κοινωνικό ιατρείο, το οποίο δεν επιδοτείται από το κράτος, το οποίο είναι με χρήματα του Δήμου και με χρήματα ανθρώπων οι οποίοι στηρίζουν οικονομικά το νησί, για να καλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν στα μικρά νησιά, να φέρνουμε κάθε μήνα γιατρούς οι οποίοι εξετάζουν τον μόνιμο πληθυσμό και τα παιδιά τα δικά μας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φέρει παιδίατρους για να καλύψουμε το κενό του παιδίατρου. Ένα νησί με 400 παιδιά δεν έχει παιδίατρο. Πώς θα καταφέρουν τα υπόλοιπα μικρά νησιά, γιατί σκεφτείτε, η Ιθάκη θεωρείται το μεγαλύτερο, αν όχι το μεγαλύτερο, από τα μικρά νησιά. Σκεφτείτε λοιπόν ένα νησί το οποίο έχει 100 κατοίκους. Αν δεν έχετε ένας παιδίατρος στην Ιθάκη με 3.000 κατοίκους, πώς θα πάει σε ένα νησί με 100 κατοίκους? Και κίνητρα έχουν δοθεί, πάρα πολλά κίνητρα. Η περιφέρεια δίνει επίδομα, ο Δήμος δίνει σπίτι. Το κράτος έχει δώσει έξτρα χρήματα. Μήπως και εκεί πρέπει να σκεφτούμε και εκεί λίγο το πολιτικό κόστος? Μήπως πρέπει να τεθεί το θέμα της υποχρεωτικότητας? Δηλαδή, όσοι δεν έχουμε τη δυνατότητα στα μικρά νησιά να έχουμε παιδίατρο, τι θα κάνουμε, θα πεθάνουμε? Μπορεί το κέντρο υγείας ή οι τοπικοί γιατροί να κρατήσουν, τόσες οικογένειες πάνω στο νησί με τον αγώνα που δίνουν? Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα που τίθονται και είναι και άλλα πολλά που θα έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε και αύριο και μεθαύριο για το δημογραφικό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι δήμαρχοι των μικρών νησιών, τα οποία είναι πάρα πολλά. Και όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, χαριτολογώντας, οι άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, μόνο άρχοντες δεν είναι. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος καθημερινό, το οποίο, γιατί είναι πολύ δύσκολο κάποιος πολίτης να συναντήσει τον υπουργό ή τον βουλευτή συνέχεια ή κάποιο κυβερνητικό να μεταφέρει τα προβλήματά του. Τα προβλήματά του τα ακούει ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Και γι' αυτό κιόλας θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και ειδικά τον Γιώργο, που από το 2014 που γνωριζόμαστε έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα για να μπορέσουμε. Ποιος είναι ο στόχος? Να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στο νησί, αλλά και οι μεγάλοι σε ηλικία να νιώθουν ασφάλεια.

0: Και συμμετέχει, αγαπητοί μου, στο συνέδριο της Ιθαρακής.
1: Μέχρι να βρει βοήθεια. Το χωριό ήρθε, βοήθησε, μας περιποιήθηκε, μας τάισαν, βρήκανε κάπου να κοιμηθούμε γιατί είχε πάει αργά.

Να υπενθυμίσω, ναι, είναι προς το τέλος βεβαίως και λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας τοποθέτησης του κύριου Γερουλάνου ο κύριος Καπάτος. Δεν θέλαμε να αδικήσουμε τον κύριο Γερουλάνο ξεκινώντας την αναφορά του από χρόνο μετά την έναρξη. Είναι πολύ σημαντικές, ξέρετε, οι αναφορές, οι αρχικές. Έτσι επιστρέψαμε στο χρόνο προσπαθώντας να καλύψουμε καλύτερα την τοποθέτηση του κυρίου Γερουλάνου και αυτό επιχειρούμε.

6 με 8 λοιπόν Μαΐου στην Ιθάκη θα κατατεθούν απόψεις, θα υποθούν αρκετά πράγματα τα οποία αφορούν μεν την υπογεννητικότητα, κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι, αλλά και την Ευρώπη. Το γυραιά Ήπειρος επιβεβαιώνεται, ναι, τεκμέρεται συνεχώς και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, η οικονομική ζωή, ο τρόπος που κάποιοι επιχειρούν επαγγελματικά να σταθούν και ένα σωρό άλλοι παράγοντες είναι αυτοί που ανακόπτουν το βηματισμό για την οικογένεια, για οικογένειες και παιδιά περισσότερα του ενός ή των δύο. Πλέον για να βρει κανείς πολύτεκνους θα πρέπει λογικά να αγωνίσει πάρα πολύ. Και καλώς που υπάρχουν και οι πολύτεκνοι και που μάχονται και που στηρίζουν αυτή την ιστορία. Καιρή δύσκολη και ο καιρός καλεί και δεν καλείται πλέον.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Γερουλάν επιτέλους επί της αρχής.
1: Για συντομία χρόνου θα συνοψίσω τις προσφωνήσεις πανουσιολογιότατε και αγαπητέ δήμαρχε, κύριε πρέσβη. Πριν από αρκετά χρόνια έκανα ένα ταξίδι στην Ήπειρο με τον πατέρα μου. Είχε μία αγάπη να φωτογραφίζει πέτρινα γεφύρια και ήθελε να τα φωτογραφίσει πριν καταστραφούν με την ελπίδα να διασωθούν. Εκείνος οδηγούσε και στο πίσω κάθισμα ήμουν εγώ και οι δυο μου αδελφές. Κάποια στιγμή ενθουσιάστηκε γιατί είδε κάπου στον ουρανό ένα γεράκι και σταμάτησε το αυτοκίνητο, πήρε τα γυάλια από το αυτοκίνητο, άναψε τσιγάρο, άρχισε να κοιτάει το γεράκι με τα γυάλια και άρχισε να μας εξηγεί εμάς γιατί το γεράκι είναι εξαιρετικά σημαντικό για το οικοσύστημα. Απορροφημένος τέλος πάντων από τα πολλά προτερήματα του γερακιού, δεν παρατήρησε ότι το αυτοκίνητο άρχισε να φεύγει, να κυλάει και να αρχίσει να πέφτει σε ένα αρκετά μεγάλο χαντάκι το οποίο ήταν στο πλάι του δρόμου. Δημιουργούσε ένα χωριό και από το τιμόνι, αλλά εμείς βέβαια πέσαμε ένας πάνω στον άλλον και πάνω μας οι βαλίτσες από κάτι τσάντες που είχαμε μέσα στο αυτοκίνητο κτλ. Προφανώς δεν είχε και κανένας από εμάς ζώνη στο πίσω κάθισμα, προφανώς δεν υπήρχε παιδικό καρεκλάκι εκείνη την εποχή και έτσι βρεθήκαμε ένας πάνω στον άλλον. Ο πατέρας μου, επειδή δεν είχε τρόπο να αντιμετωπίσει το θέμα, σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει, να πάει να βρει ένα χωριό για να βρουν ένα γερανό και περπάταει περίπου 2 ώρες για να φτάσει εκεί πέρα. Και εμάς βεβαίως, μην έχοντας την επιλογή, μας άφησε εκεί πέρα στο αυτοκίνητο μόνος μας μέσα στην ερημιά κάτω από τον ήλιο μέχρι να βρει βοήθεια. Το χωριό ήρθε, βοήθησε, μας περιποιήθηκε, μας τάισαν, βρήκανε κάπου να κοιμηθούμε γιατί είχε πάει αργά και δίπλα στο τζάκι, εν πάση περιπτώσει, στην ταβέρνα αρχίσαν όλοι βεβαίως να κοροϊδεύουν τον πατέρα μου πως έπαθε αυτό που έπαθε. Και ειδικά, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα χωριό πάνω στην Ήπειρο, όταν ακούσαν ότι όλο αυτό έγινε επειδή είδε ένα γεράκι και επειδή ήθελε να φωτογραφίσει κάτι γεφύρια που εκείνη την εποχή κανένας δεν πολύ υπολόγιζε, καταλαβαίνετε ότι το κάζο που έφεγε ήταν αρκετά μεγάλο. Τώρα, αυτά τα πειράγματα βεβαίως κρατήσανε μέχρι να φύγει από τη ζωή. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό γινόταν σήμερα, πόσες κλήσεις και μηνύσεις θα είχε φάει ο πατέρας μου? Μία για το τσιγάρο, μία για τη ζώνη, μία για το παιδικό κάθισμα, μία για το χαντάκι, μία εγκατάλειψη ανηλίκων, μία για το που μας άφησε στον ήλιο. Και αυτά όλα σε μία εκδρομή μονάχα, και αυτό από έναν πατέρα που θεωρείται ο καλός πατέρας για την εποχή του. Όχι άνθρωπος που δεν νοιαζόταν τα παιδιά του. Αν βάλω και το κόστος του γερανού, το κόστος του φαγητού και της διαμονής που το χωριό μας προσέφερε χωρίς κανένα, χωρίς καμιά επιβάρυνση, γιατί μας διάσωσε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η εκδρομή σε σχέση με μια αντίστοιχη σήμερα. Άλλαξαν καιροί, άλλαξε ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, άλλαξε το χωριό και άλλαξαν οι απαιτήσεις από τους γονείς. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ εκείνο το παράπονο της μάνας, είναι πάρα πολύ αστείο γιατί έχει μια πολύ γερή δόση αλήθειας. Λέει, πώς να είσαι καλός γονέας το 2017, το έχετε ακούσει? Βεβαίως ότι οι ακαδημαϊκές, συναισθηματικές, ψυχολογικές, νοητικές, πνευματικές, σωματικές, διατροφικές και κοινωνικές ανάγκες των παιδιών σου καλύπτονται, προσέχοντας να μην τα υπερδιαγείρεις, να μην τα υποδιαγείρεις, να μην τους χορηγείς υπέρμετρα φάρμακα, να μην επισκιάζεις αλλά να μην παραμελείς, σε ένα σπίτι ελεύθερο από οθόνες, ελεύθερο από επεξεργασμένα τρόφιμα, ελεύθερο από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ελεύθερο από αρνητική ενέργεια, ελεύθερο από πλαστικό, κοινωνικά συνειδητοποιημένο, σωματικά ενσυναίσθητο, ισότιμο αλλά με καθαρή ιεραρχία, με φροντίδα αλλά και ενισχυμένη ανεξαρτησία, γεμάτο στοργία αλλά όχι υπερβολικά επιτρεπτικό, χωρίς φυτοφάρμακα, διόροφο, πολύγλωσσο, κατά προτίμηση σε ωραία γειτονιά, με αυλή και 1,5 αδέλφια γεννημένα σε απόσταση τουλάχιστον 2 χρόνων για σωστή ανάπτυξη. Αν λέει, και μην ξεχάσετε και το λάδι της καρύδας. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά έτσι καταλαβαίνει ένας γονέας τι σημαίνει να μεγαλώσει με ένα παιδί και τις ανάγκες που έχει. Και προσθέτει με ένα παράπονο πώς ήταν, πώς θεωρείσαι καλός γονέας σε οποιαδήποτε γενιά πριν από τη δική μας. Τα ιζέτα που και που. Αυτή η διαφορά είναι μια διαφορά που έχει γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα θα ήταν πολύ ωραίο να μπορέσω να σταματήσω εδώ και να πω ότι το πρόβλημα το οποίο έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πρόσθετες απαιτήσεις από ένα γονέα είναι οι πόροι. Και ότι αυτό θα έδινε απάντηση σε όλα, αλλά όπως υπόθηκε και πριν, οι πόροι δεν είναι αυτό το οποίο μας βλέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα αλλιώς. Είναι βέβαια το πιο προφανές και είναι πολύ σημαντικό ότι όλες οι σύγχρονες κοινωνίες συζητάμε πολύ σοβαρά για το τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλύνουμε τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις που έχει να μεγαλώνει σε ένα παιδί σήμερα. Και είναι πολύ καλό ότι και το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα μου, προτείνει μέτρα και για τη γέννα και για την προσχολική αγωγή, για την κατοικία, για το εθνικό αποταμιευτικό λογαριασμό, για την παιδεία και την υγεία στην ισιωτική Ελλάδα και στην ορεινή Ελλάδα, για τους τρίτεκνους, για τη γενική εργασία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα που ανακουφίζουν. Και πολλά τα άκουσα και από μιλητές πολύ πιο γνώστες από μένα σε αυτά τα θέματα, το οποίο σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουμε και εκεί. Όμως, και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, οι πόροι δεν είναι το παν. Και άλλωστε, λίγες κοινωνίες είναι αυτές που κατάφεραν να σταματήσουν την υπογεννησιμότητα ή να την αντιστρέψουν, ρίχνοντας χρήματα στο πρόβλημα. Δυστυχώς υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, τον οποίον αρνούμαστε να συζητήσουμε σαν κοινωνία. Αλλά αν δεν το συζητήσουμε σε τέτοια συνέδρια, δεν ξέρω πού μπορούμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει μια υπέροχη αφρικανική φράση που λέει ότι παίρνει ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Η φράση έχει διαφορετικές ερμηνείες, αλλά αυτό το οποίο νομίζω συνοψίζει είναι ότι χρειάζεται μια ολόκληρη κοινωνία που νοιάζεται, που συμμετέχει, που στηρίζει, που προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες και ειδικότητες, διαφορετικές δεξιότητες για να μεγαλώσει ένα παιδί και να ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος. Παίρνει ένα χωριό διότι μαζί το χωριό μπορεί και να ενώσει δυνάμεις και να μοιράσει δουλειές και αρμοδιότητες και να προσφέρει διαφορετικές προσλαμβάνουσες, να εκπαιδεύσει, να διδάξει, να διασκεδάσει και να μοιράσει αποτελεσματικά τους πόρους τους οποίους έχει μια κοινωνία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πρόκληση. Και ενώ παίρνει ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει σε ένα παιδί, εμείς γκρεμίσαμε το χωριό. Διαλύσαμε σε μεγάλο βαθμό όλους εκείνους τους θεσμούς και τις υποδομές που δημιουργήθηκαν για να στηρίζουν την οικογένεια και να υποστηρίζουν τη σωστή ανάπτυξη ενός παιδιού. Θα πάρουμε ένα-ένα. Το σχολείο που ξέραμε. Δεν είναι αυτό που είναι. Το ολοήμερο. Η δημόσια υγεία. Υπόθηκε πολλές φορές πόσο σημαντικό είναι να δοθεί λύση σε αυτό. Οι δυνατότητες των Δήμων να λύσουν τοπικά προβλήματα πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε μια απίστευτη υπερσυγκέντρωση της εξουσίας στην Ελλάδα πια, με το Δήμο ουσιαστικά να έχει τη δουλειά να μαζεύει τα σκουπίδια, να ποτίζει το γρασίδι και να κάνει καμιά εκδήλωση. Μαζί και οι περισσότερες θεσμικές συλλογικότητες που κάποτε λειτουργούσαν σαν χωριό. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Κατάφεραν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού να κάνουν βρεφονηπιακό σταθμό και τους έσωσε. Για ανθρώπους που δουλεύανε σε ένα μέρος, το να υπάρχει ένας βρεφονηπιακός δίπλα τους ήταν για αυτούς σωτηρία. Και το έζησα και εγώ πλέον ως υπουργός τότε. Άλλοτε από κούραση, άλλοτε από κακοδιαχείριση και άλλοτε διότι άλλαξαν οι προτεραιότητες, εγκαταλείψαμε ένα-ένα αυτά τα στοιχεία, τα οποία κάποτε δημιουργούσαν το χωριό και έδιναν την άνεση στον κόσμο και να λύσει τα προβλήματά του, αλλά και να είναι πολύ πιο απλόχερος, όπως ήταν το χωριό στην περίπτωση του πατέρα μου. Οι τελευταίοι δύο που έμειναν και σε αυτό το χωριό, τελευταίοι, είναι οι γιαγιάδες και οι παππούδες, οι οποίοι κουβαλούν το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το οποίο ένας φίλος παππούς ονομάτισε ασημένια δουλεία. Η δουλειά των γονέων, των γονέων να μεγαλώνουν τα παιδιά. Αλλά και αυτών οι δυνατότητες μετά την κρίση έχουν συρρυκνωθεί απίστευτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μοναξιά στην Ελλάδα, αλλά και πιστεύω σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, έχει αναδειχθεί ως το νούμερο ένα και ταχύτερα αναπτυσσόμενο συνέστημα στην ελληνική κοινωνία. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Και είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο συνέστημα για τους νέους γονείς. Αν αυτό δεν μας έχει πείσει ότι έχουμε γκρεμίσει το χωριό, ελάτε μια μέρα να μιλήσουμε σε νέους ανθρώπους που μιλούν για τα όνειρά τους. Κανένα δεν διαδραματίζεται στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν αυτή η χώρα δεν μπορεί να αγκαλιάσει τα όνειρα των παιδιών μας, μην ελπίζουμε ότι αυτά τα παιδιά θα ονειρεύονται για τα παιδιά τους να μείνουν στην Ελλάδα. Δίπλα στην υπογεννητικότητα, η οποία είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, βάλτε τώρα τη μετανάστευση από την Ελλάδα προς τα έξω και βάλτε και την ερήμωση της περιφέρειας. Ποιο χωριό να φανταστούμε, να συζητήσουμε, όταν μία μάνα δύο φορές θα πάει στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και δεν θα βρει παιδίατρο? Ο επόμενος σταθμός είναι η Θεσσαλονίκη, ο επόμενος σταθμός είναι η Αθήνα και μετά είναι το εξωτερικό. Ή θα πάρει την τεχεία κατευθείαν για το εξωτερικό, διότι ξέρει τι συμβαίνει. Ωραίο είναι ότι υπάρχει ιατρικό κέντρο στην Ιθάκη, αλλά αν δεν υπάρχει κάτι στην Πάτρα να υποστηρίξει αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσει πρώτα στην Ιθάκη ένας γιατρός, καταλαβαίνετε ότι δεν νιώθει ο άλλος σιγουριά και πάει και συνοστίζεται στην Αθήνα. Ούτε στο εξωτερικό είναι όλα τέλεια και βλέπουμε ότι και εκεί η υπογεννητικότητα είναι πρόβλημα. Είναι όμως καλύτερα. Και αν και εκεί έχει όλες τις σύγχρονες προκλήσεις του να μεγαλώσει ένα παιδί, αυτό το οποίο δεν έχεις να αντιμετωπίσεις είναι τα εμπόδια που σου βάζει συνέχεια το κράτος για να κάνεις κάποια πράγματα. Δηλαδή, εκεί δεν νιώθεις ότι είναι ένα κράτος το οποίο σε σταματάει. Είναι ένα κράτος το οποίο νοιάζεται να σε βοηθήσει αν μπορεί. Και στην Ελλάδα δεν νιώθουμε μόνο ότι αντιμετωπίζουμε τη μοναξιά ενός σύγχρονου κόσμου, αλλά νιώθουμε και την πλήρη εγκατάλειψη της κρατικής δομής. Και δεν είμαι εδώ για να κάνω κομματική αντιπολίτευση. Είναι κάτι το οποίο θα το έλεγα ακόμα και αν το δικό μου το κόμμα ήταν στην κυβέρνηση. Γιατί είναι κάτι το οποίο κρατάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν το αντιμετωπίζουμε. Και θα σας πάρω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι σχεδόν ανατριχιαστικό πόσο τυχαίνει να συνοδεύεται με το παράδειγμα του κυρίου Δημήτρη. Και αυτό είναι μια φίλη της αδελφής μου. Η αδελφή μου υιοθέτησε ένα παιδί με αυτισμό, στο φάσμα του αυτισμού. Η φίλη της, η Ελένη, γέννησε ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και πολύ γρήγορα μετά βεβαίως την εγκατέλειψε ο άντρας της, όπως πολύ συχνά συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όχι δεν τη βοηθάει το κράτος. Φοβάται να κάνει ντους γιατί μπορεί να φύγει το παιδί της από το παράθυρο. Έχει κανείς εδώ την εντύπωση ότι αυτό το κράτος σχεδιάζει με αυτή τη γυναίκα στο ραντάρ της, στο ραντάρ του κράτους? Έχετε δει ποτέ, έχετε νιώσει ποτέ, έχουμε νιώσει κανένας από εμάς ότι κάποιος σε ένα υπουργείο έχει την κυρία Ελένη στο μυαλό του? Προφανώς όχι. Και ούτε υπάρχουν αρκετά χρήματα για να δώσουμε στην κυρία Ελένη όσα χρειάζεται για να νιώσει ότι αξιοπρεπώς μεγαλώνει το παιδί της και δίνει αυτά τα οποία μπορεί να δώσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κυρία Ελένη αλλιώς και το παιδί της. Και αντί να τα αντιμετωπίζουμε ως βάρος για αυτή την κοινωνία, να τα αντιμετωπίσουμε σαν συγχωριανούς μας. Που θα σταθούμε εμείς μία φορά δίπλα τους και μπορεί μία μέρα να σταθούν εκείνοι δίπλα μας ή να σταθεί κάποιος άλλος. Στις σύγχρονες μεγάλες κοινωνίες αυτό σημαίνει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να σεβόμαστε όλοι κάποια δικαιώματα τα οποία και οι άλλοι σέβονται σε εμάς. Και δεν είναι αφηρημένα αυτά τα δικαιώματα. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και μπορούμε να αρχίσουμε να τα διασφαλίζουμε χωρίς να ξοδέψουμε λεφτά. Πρώτα απ' όλα το δικαίωμα να είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και την πολιτεία. Το υπέρτατο δικαίωμα σε μια δημοκρατία, με λίγα λόγια. Να μην αφήσουμε την Ελένη πίσω επειδή το κράτος δεν τη βλέπει στο ραντάρ του. ή επειδή το παιδί της θέλει στήριξη. Ή χειρότερα ακόμα, αυτό το οποίο έχει συμβεί πολλές φορές στην κυρία Ελένη, να την αφήσουμε πίσω επειδή κάποιος άλλος έχει μέσο. Γιατί στην Ελλάδα μετράει ποιον ξέρεις πιο πολύ από το τι κάνεις ή ποιες είναι οι ανάγκες σου. Δεύτερο, το δικαίωμα στην ασφάλεια. Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να προγραμματίσει το μέλλον της. Και ενώ υπάρχει απίστευτη γνώση από άλλους γονείς αυτιστικών παιδιών για το τι έχουν αυτοί τραβήξει. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η γνώση σωρευμένη κάπου που να πεις γέννησες ένα παιδί με αυτισμό, λοιπόν άκου. Αυτές είναι οι υπηρεσίες που υπάρχουν, αυτές είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν, αυτοί είναι οι φορείς που μπορεί να σε βοηθήσουν και εδώ η ενημέρωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ξεκινήσουμε πριν εγκαταλείψουμε και εμείς τη χώρα, δείχνοντας ότι η χώρα αναγνωρίζει τις αδυναμίες της και αρχίζει και κάνει πράγματα για να τα αλλάξει. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε από μικρούς στόχους, όπως είναι για παράδειγμα να βρούμε μια πλουτοπαραγωγική πηγή που σήμερα δεν αξιοποιείται στη χώρα μας και να δουλέψουμε μαζί για να κρατήσουμε τα παιδιά γύρω από αυτό στην περιοχή. Αγαπημένα μου παραδείγματα είναι ότι η Ελλάδα δεν βγάζει λεφτά από τις γεωματικές πηγές των θερμοπυλών, ένα μπραντ το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό, και δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας στερεά Ελλάδα. Και θυσιάζοντας όλοι μας κάτι για το ευρύτερο καλό. Και βεβαίως ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί το αντιμετωπίζω πολύ συχνά, ότι πολλοί μου λένε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Κι όμως γίνονται όταν έχουμε ένα κοινό εχθρό απέναντί μας. Το έχουμε κάνει. Λοιπόν, έχουμε ένα κοινό εχθρό απέναντί μας αυτή τη στιγμή. Και είναι ένας εχθρός χειρότερος από τους άλλους. Είμαστε εμείς. Είναι αυτοί μας. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η αναγέννηση του κράτους μας. Και θέλει ένα ολόκληρο χωριό που θα παλέψει μαζί για να το κάνει πράξη. Αλλά ξεκινάει από την πολιτική. Και αυτό το χωριό σας υπόσχομαι ότι θα αρχίσει να κάνει διαφορά στη ζωή των ανθρώπων και να μεγαλώνει αλλιώς τα παιδιά μας. Και όταν πάρουμε αυτή την απόφαση, να αρχίσουμε να χτίζουμε αυτό το χωριό πέτρα-πέτρα, σοκάκι-σοκάκι, πλατεία-πλατεία, τότε θα αρχίσουμε να νιώθουμε ότι έχουμε ο ένας τον άλλο. Και θα αρχίσουν τα παιδιά μας να νιώθουν ότι ίσως εδώ μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Άλλωστε, κάπως έτσι δεν χτίστηκε και το πρώτο χωριό που εμείς γκρεμίσαμε. Καλό λοιπόν, δίπλα στη συζήτηση για τους πόρους που θα γίνει σε αυτό το συνέδριο, να ανοίξουμε τη συζήτηση για όλα εκείνα που μπορούμε να κάνουμε, που δεν έχουν κανένα κόστος, για να μην ξανανιώσει κανένας γονέας, καμιά οικογένεια μόνη της, προσπαθώντας να μεγαλώσουν ένα παιδί.
0: Μάλιστα. Καθηλωτικός ο κύριος Γερουλάνος, είναι γεγονός. Υπερβήκαμε το χρόνο, αλλάξε τον κόπο, καλή μου συνοδοιπόροι. Να φιξάρουμε το ραντεβού μας για αύριο, εκεί γύρω στις 12, ώστε τα καλύτερότερα σας ευχόμαστε και βεβαίως να προσέχετε τους εαυτούς σας.
2: Την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώδυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου.

0: να αγαπώ.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 1,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Νέα Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Άνοιξε η αυλαία σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου του Συνεδρίου για το Δημογραφικό στην Ιθάκη, στο χώρο του Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης, με τη συμμετοχή υψηλού επίπεδου εκπροσώπων. Θα συμμετάσχουν 25 πρεσβευτές ξένων χωρών, υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων, βουλευτές, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι επίσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και διακεκριμένοι επιστήμονες, στοιχείο που αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση και τη βαρύτητα της διοργάνωσης. Η Κεφαλονιά υποδέχεται για πρώτη φορά από 6 έως και 9 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο και την Κόρια Ελένιο Βιβλιοθήκη του Αργοστολίου το Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας, με συμμετοχές από όλη την χώρα και την Κύπρο, σε μια κορυφαία επιστημονική συνάντηση για το χώρο της υγείας. Στόχος του 53ου Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η παρουσίαση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και η ουσιαστική συμβολή εμπλουτισμού των γνώσεων, ενισχύοντας το ρόλο των νοσηλευτών στο σύγχρονο σύστημα υγείας. Συνελήφθη 49χρονο συμμεταπό στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αργοστολίου, καθώς εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς να διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό υγείας από την αρμόδια αρχή. Μετά τα πρόσφατα ατυχήματα παιδιών με πατίνια και τους ερωτικούς ελέγχους από την αστυνομία, ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρανήκειλε την αλλαγή της νομοθεσίας με την καθιέρωση μεταξύ άλλων πεζόδρομων για τα πατίνια. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιόνιον Ίσων δημοσίευσε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσει για το μήνα Απρίλιο. Τροχαία ατυχήματα στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Σημειώθηκαν 14 τροχαία ατυχήματα στην εξεταζόμενη περίοδο έναντι 10 του 25. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, τις νεοσύστατες δραστηριότητες και τον αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η συζήτηση ωστόσο ανέδειξε και τα πραγματικά εμπόδια που συναντούν οι επιχειρηματίες. Ενημερώτητες, γραφειοκρατία, εξασφαλίσεις, de minimis και δυσκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση. Η κυρία Μαρία Ελένη Ματίου, Διευθύντρια Δανείων και Εγγύησεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, παρουσίασε το ρόλο της τράπεζας, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι δεν πρόκειται για μια κλασική εμπορική τράπεζα. Μια σημαντική διεθνής επιστημονική εξέλιξη φέρνει την Κεφαλονιά στο προσκήνιο της Παγκόσμιας Έρευνας, καθώς το Νορβηγικό Συμβούλιο Έρευνας ανέθεσε τη δημιουργία ενός κέντρου προσωποποιημένης ψηφιακής προαγωγής υγείας σε κορυφαία ερευνητική ομάδα. Στην ηγεσία της ομάδας βρίσκεται ο Κεφαλονίτης επιστήμονας Κωνσταντίνος Αντίπας μαζί με τον Ιταλό ερευνητή Πάολο Ζαναμπόνι σε ένα έργο υψηλού επιστημονικού κύρους και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Ιστορία έγραψε η αποστολή Αντωνάτου με πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα. Η νεαρή αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 11.65 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 18 που ήταν 11.71 και ανήκε στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδους από τις 8 Αυγούστου του 20. Όλες οι εξελίξεις

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Χρονιά. 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

περιμένει κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Άνοιξε η αυλαία σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου του συνεδρίου για το δημογραφικό στην Ιθάκη, στο χώρο του Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης, με τη συμμετοχή υψηλού επίπεδου εκπροσώπων. Θα συμμετάσχουν 25 πρεσβευτές ξένων χωρών, υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων, βουλευτές, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι επίσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και διακεκριμένοι επιστήμονες, στοιχείο που αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση και τη βαρύτητα της διοργάνωσης. Η Κεφαλονιά υποδέχεται για πρώτη φορά από 6 έως και 9 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο και την Κόρια Ελένιο Βιβλιοθήκη του Αργοστολίου το Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας, με συμμετοχές από όλη την χώρα και την Κύπρο, σε μια κορυφαία επιστημονική συνάντηση για το χώρο της υγείας. Στόχος του 53ου Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η παρουσίαση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και η ουσιαστική συμβολή εμπλουτισμού των γνώσεων, ενισχύοντας το ρόλο των νοσηλευτών στο σύγχρονο σύστημα υγείας. Συνελήφθη 49χρονο συμμεδαπό στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αργοστολίου, καθώς εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς να διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό υγείας από την αρμόδια αρχή. Μετά τα πρόσφατα ατυχήματα παιδιών με πατίνια και τους ερωτικούς ελέγχους από την αστυνομία, ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρανήκειλε την αλλαγή της νομοθεσίας με την καθιέρωση μεταξύ άλλων πεζόδρομων για τα πατίνια. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων δημοσίευσε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσει για το μήνα Απρίλιο. Τροχαία ατυχήματα στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Σημειώθηκαν 14 τροχαία ατυχήματα στην εξεταζόμενη περίοδο έναντι 10 του 25. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, τις νεοσύστατες δραστηριότητες και τον αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η συζήτηση, ωστόσο, ανέδειξε και τα πραγματικά εμπόδια που συναντούν οι επιχειρηματίες. Ενημερώτητες, γραφειοκρατία, εξασφαλίσεις, de minimis και δυσκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση. Η κυρία Μαρία Ελένη Ματίου, Διευθύντρια Δανείων και Εγγύησεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, παρουσίασε το ρόλο της τράπεζας, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι δεν πρόκειται για μια κλασική εμπορική τράπεζα. Μια σημαντική διεθνής επιστημονική εξέλιξη φέρνει την Κεφαλονιά στο προσκήνιο της παγκόσμιας έρευνας, καθώς το Νορβηγικό Συμβούλιο Έρευνας ανέθεσε τη δημιουργία ενός κέντρου προσωποποιημένης ψηφιακής προαγωγής υγείας σε κορυφαία ερευνητική ομάδα. Στην ηγεσία της ομάδας βρίσκεται ο Κεφαλονίτης επιστήμονας Κωνσταντίνος Αντίπας, μαζί με τον Ιταλό ερευνητή Πάολο Ζαναμπόνι, σε ένα έργο υψηλού επιστημονικού κύρους και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Η ιστορία έγραψε η αποστολή Αντωνάτου με πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα. Η νεαρή αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 11.65 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 18 που ήταν 11.71 και ανήκε στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδους από τις 8 Αυγούστου του 20. Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση.

σκίτσου στην άνηση λειψίνε. Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, σ' μπανάνες λέμε ναι, σ' κουκλάρες λέμε.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουν απ' έξω, γιατί δεν έχω

0: Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Άνοιξε η αυλαία σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου του συνεδρίου για το δημογραφικό στην Ιθάκη, στο χώρο του Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης, με τη συμμετοχή υψηλού επίπεδου εκπροσώπων. Θα συμμετάσχουν 25 πρεσβευτές ξένων χωρών, υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων, βουλευτές, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι επίσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και διακεκριμένοι επιστήμονες, στοιχείο που αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση και τη βαρύτητα της διοργάνωσης. Η Κεφαλονιά υποδέχεται για πρώτη φορά από 6 έως και 9 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο και την Κόρια Ελένη Βιβλιοθήκη του Αργοστολίου το Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας με συμμετοχές από όλη την χώρα και την Κύπρο σε μια κορυφαία επιστημονική συνάντηση για το χώρο της υγείας. Στόχος του 53ου Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η παρουσίαση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και η ουσιαστική συμβολή εμπλουτισμού των γνώσεων ενισχύοντας το ρόλο των νοσηλευτών στο σύγχρονο σύστημα υγείας. Συνελήφθη 49χρονο συμμεταπό στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αργοστολίου, καθώς εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς να διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό υγείας από την αρμόδια αρχή. Μετά τα πρόσφατα ατυχήματα παιδιών με πατίνια και τους ερωτικούς ελέγχους από την αστυνομία, ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρανήκειλε την αλλαγή της νομοθεσίας με την καθιέρωση μεταξύ άλλων πεζόδρομων για τα πατίνια. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιόνιων Ίσων δημοσίευσε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσει για το μήνα Απρίλιο. Τροχαία ατυχήματα στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Σημειώθηκαν 14 τροχαία ατυχήματα στην εξεταζόμενη περίοδο έναντι 10 του 25. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, τις νεοσύστατες δραστηριότητες και τον αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η συζήτηση, ωστόσο, ανέδειξε και τα πραγματικά εμπόδια που συναντούν οι επιχειρηματίες. Ενημερώτητες, γραφειοκρατία, εξασφαλίσεις, de minimis και δυσκολία πρόσβαση στην πληροφόρηση. Η κυρία Μαρία Ελένη Ματίου, Διευθύντρια Δανείων και Εγγύησεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, παρουσίασε το ρόλο της τράπεζας, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι δεν πρόκειται για μια κλασική εμπορική τράπεζα. Μια σημαντική διεθνής επιστημονική εξέλιξη φέρνει την Κεφαλονιά στο προσκήνιο της Παγκόσμιας Έρευνας, καθώς το Νορβηγικό Συμβούλιο Έρευνας ανέθεσε τη δημιουργία ενός κέντρου προσωποποιημένης ψηφιακής προαγωγής υγείας σε κορυφαία ερευνητική ομάδα. Στην ηγεσία της ομάδας βρίσκεται ο Κεφαλονίτης επιστήμονας Κωνσταντίνος Αντίπας μαζί με τον Ιταλό ερευνητή Πάολο Ζαναμπόνι σε ένα έργο υψηλού επιστημονικού κύρους και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Ιστορία έγραψε η αποστολή Αντωνάτου με πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα. Η νεαρή αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 11.65 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 18 που ήταν 11.71 και ανήκε στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδου από τις 8 Αυγούστου του 20.
1: Όλες τις εξελίξεις

Θα μπορούσα να ξεκινήσουμε κάτι πιο τρυφερό. Φίλος Θέλη Βοριάς, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω ζωντανά από τον αέρα του Κεφαλονιά. Είμαι την Ασπιράτου και η εκπομπή είναι να τραγούδι μια ιστορία μας. Απόψε, βέβαια, έχω προλογίσει και στο social όσους με ακολουθείτε. Τα τραγούδια είναι αφιερωμένα στις μαμάδες μας, αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι αφιερωμένα στα παιδιά μας. Τραγούδια που λένε τα παιδιά μας για μας και τραγούδια που λέμε εμείς για τις μαμάδες μας. Και θα μπορούσα να μιλάω ένα δύο ώρα και όχι να ακούσουμε τραγούδια. Δεν μπορείς να σταματήσεις ή να ξεχάσεις κάτι ή να προσθέσεις κάτι. Η μάνα είναι, αν ψάξεις το λεξικό, ξέρω εγώ, δίπλα από τη λέξη μάνα, τι θα σου γράφει? Σου λέει αυτή που σε γέννησε, αυτή που σε μεγαλώνει. Okay. Και λοιπόν δεν ορίζεται τι είναι μάνα. Η αλήθεια είναι ότι από κάθε μετερίζει, που κάθε γυναίκα είναι μάνα, έχει αυτή την ευλογία, πολεμάει με το δικό της τρόπο, με το δικό της αγώνα, με το δικό της αναστεναγμό. Οι μάνες του πολέμου, οι μάνες της ξενιτιάς, οι πονεμένες μάνες, οι μάνες που έχουν πληγές, όλες οι γυναίκες αυτές, και πρωτίστως θα το πω και θα το ξαναλέω, οι γυναίκες εκείνες που αγωνίστηκαν διπλά και τριπλά με χίλιους τρόπους για να καταφέρουν να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο, και ακόμα και εκείνες που δεν τα κατάφεραν. Και αυτές είναι διπλαμάνες, είναι οι μάνες της καρδιάς που υιοθέτησαν παιδιά. Και ποτέ μα ποτέ δεν θα βάλω χαρακτηρισμό καλή ή κακή μαμά. Ποτέ. Θα πω ότι υπάρχουν μόνο καλές μαμάδες. Και αν υπάρχει ένας απειροελάχιστος, αν μια απειροελάχιστη εξαίρεση σε αυτό το τεράστιο και ανυπέρβλητο κανόνα, αυτή εγώ δεν την αναφέρω. Δεν με αφορά. Είναι τόσο μεγάλος, ένας ογκόλυθος, είναι χίλιοι κόσμοι μαζί, χίλια σύμπαντα μαζί, η αγκαλιά της μάνας. Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι που θα ακούσουμε μόλις και θα είναι το δεύτερο της εκπομπής. Αυτό που λέει η Ελένη Τσαλιγοπούλ από την τηλεοπτική εκπομπή «Ζαγιέται να πάρεις το ομότιτλο». Όταν λέμε, γιατί και εγώ είμαι κλασική Ελληνίδα μάνα, ή όταν λέει η μάνα μας, βάλει μπουφάν, βάλει ζακέτα, βάλει το πουλόβερ σου. Αυτή η ζακέτα λοιπόν δεν είναι απλά μια ζακέτα. Εμπεριέχει μέσα ό,τι ακριβώς αισθανόμαστε και δεν μπορούμε να πούμε χίλια λόγια, γιατί θα μας κλείσουν και την πόρτα στα μούτρα τα παιδιά μας. Να προσέχεις, να τρως καλά, να μην τρέχεις στο δρόμο, να κυκλοφορείς μόνος σου, μόνη σου πιο πολύ, να μην καπνίζεις, να διαβάζεις, να προσέχεις τον εαυτό σου, να κοιμάσαι καλά, να όλα αυτά. Και με αυτή τη ζακέτα θα πάμε σε αυτό το δίωρο, που βέβαια έχει μια συγκίνηση, όπως και να το κάνεις. Τα τραγούδια αυτά πάντα μας μαλακώνουν και τα σπλάχνει, και αυτό είναι και τελικά ο σκοπός. Κάπως να βρίσκουμε την τρυφεράδα μας ξανά, να παραμένουμε άνθρωποι. Καλή ακρόαση, πάμε να ακούσουμε

Το 2001 ο διαχρονικός και τόσο αγαπημένος Λαβέντης Μεχερίτσας θέλησε να τσαλακωθεί, δείχνοντας πως ένας μεσήλικας πατέρας υπήρξε και νέος. Με χαρακτηρισμούς όπως καρνάβαλος και κανίβαλος, χύψη και χαζοπαμπάς, αναπτύσσει τη σχέση πατέρα-παιδιού, όπως ο παιδί, όπως σκιαγραφείται. Σκιαγραφούνται οι ανησυχίες και το ανέμελο πλεύμα που ένας άνθρωπος αφήνει στην άκρη με το που γίνεται γονιός. Είτε είναι μάνα, είτε είναι πατέρας. Ένας καλλιτεχνικός διάλογος μεταξύ του τραγουδιστή και όλων των παιδικών φωνών που θα ακούσουμε με τόση ομορφιά που συμμετέχουν, ήρθε για να προβάλλει την οπτική γωνία των μικρών μας, των παιδιών μας, σε επαφή με τη μαμά και τον μπαμπά. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι και για τον μπαμπά, και όταν ο μπαμπάς κάνει χαρούμενη τη μαμά, το σπίτι είναι πάντα πιο φωτεινό. Αυτό το ξέρουμε όλοι.

Σας είπα ότι τα τραγούδια δεν είναι μόνο αφιερωμένα στις μαμάδες μας, εις εμάς που είμαστε μαμάδες όσες είμαστε, αλλά και στα παιδιά. Και το ωραιότερο τραγούδι νομίζω που έχει γραφτεί ποτέ, για να δώσει ακριβώς το στίγμα ποια είναι η ουσία και ο χρόνος αληθινός, είναι ασφαλώς τι έπαιξε στο Λαύριο ή αλλιώς πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Νομίζω ότι μας έχουν διαβάσει από μόλις αρχίζουν και ανοίγουν, απλώνουν τα χεράκια τους, σε έχουν διαβάσει. Μπορούν να σε παίξουν στα δάχτυλα, μπορούν να σε κοροϊδέψουν άνετα και ξέρουν ακριβώς τι σκέφτεται το μυαλουδάκι μας. Πώς να κρυφτώ από τα παιδιά, Διονύση Σαββόπουλος. Στον αληθινό χρόνο λοιπόν, τα παιδιά είναι αυτά που τα ξέρουν όλα. Αλλά είναι και η κηρυτήριος δύναμη στον κόσμο. Και το δικό μας και του Σαββόπουλου, που απορεί τελικά πώς να κρυφτεί από τα παιδιά. Ένα τανταχτό μήνυμα για όλους μας, για όλους εκείνους, δεν το νομίζω. Εγώ τουλάχιστον το έχω καταφέρει και αυτό το έχω αποσπάσει από την λογική μου, τουλάχιστον, γιατί τα λάθη που κάνουμε μαμάδες είναι άπειρα. Που νομίζουμε ότι τα παιδιά είναι απλώς παιδιά, δηλαδή δεν έχουν ευθύνες, δεν έχουν ανησυχίες και τίποτα παραπάνω, δεν είναι έτσι. Ειδικά τα παιδιά που αυτών των τελευταίων ετών, των τελευταίων γενεών, είναι πολύ πιο αγχωμένα, πολύ πιο κουρασμένα και πολύ πιο φοβισμένα και για το μέλλον τους και για το πώς αντιλαμβάνονται τη στάση των γονιών τους και την τάχη τους. Και τα κουβαλάνε, τα παιδιά κουβαλάνε τα πάντα τα δικά μας. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι σε μια αφήγηση παραμυθιού από αυτά που συνηθίζουν οι γιαγιάδες μας να μας λένε και οι μαμάδες μας. Ο Σαββόπουλος εκθέτει όλες τις σκέψεις του, επανατοποθετώντας με κάποιο τρόπο τον εαυτό του στα μακρινά εκείνα χρόνια, προκειμένου να κατανοήσει και εκείνος και να εννοήσουμε και εμείς το κυριολεκτικό περιεχόμενο του τραγουδιού, αλλά και το φόβο μας, όπως όλοι οι γονείς έχουμε, για το αύριο των παιδιών μας.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι άσχημο,

0: γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Τώρα θα έκανα μια ολόκληρη εβδομάδα εκπομπών για να πω για τον γιο μας, τον μεγάλο και τον μικρό, για την Ελληνίδα μάνα με το γιο της, αλλά αυτή είναι μια άλλη εκπομπή που πραγματικά θα πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί, όλες μαζί, για να πούμε τι τρέχει. Και έχουμε, λιώνουμε για τους γιους μας, όχι τελειώνουμε για τα κορίτσια μας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το ειδηπόδιο που είχε απόλυτο δίκιο ο Φρόιντ, ίσως το μόνο που συμφωνώ μαζί του. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι σταθμός στην καριέρα της τραγουδίστριας και των δημιουργών του, έτσι και αλλιώς. Ένα τραγούδι που μας γονατίζει λίγο όταν το ακούμε. Αναφέρομαι στο «Μαμά γερνάω», Κραουνάκης, Νικολακοπούλου Τσανακλίδου, Μάιος του 1988, μάλιστα 3 χρόνια μετά το «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ», που ο Κραουνάκης και η Νικολακοπούλου, τέλος πάντων, έδωσαν το στίγμα τους, κάνουν μια δουλειά με την ερμηνεύτρια Τάνια Τσανακλίδου. Το «Μαμά γερνάω» ήταν η ανάγκη για μια εξομολόγηση που δεν πρόλαβε να κάνει στη μητέρα της, η Τάνια Τσανακλίδου, που την είχε χάσει λίγο καιρό νωρίτερα πριν γίνει αυτός ο δίσκος, και ήταν η έμπνευση για αυτό το θρυλικό τραγούδι. Είχαμε γνωριστεί με τα παιδιά, λέει η Τσανακλίδου, και όλο λέγαμε να κάνουμε κάτι μαζί, αλλά δεν καθόταν. Εν τω μεταξύ πεθαίνει η μαμά μου, Νοέμβρη του 86. Είμαι στα χάλια μου, εγώ δεν θέλω να βγαίνω, δεν θέλω να τρώω, περνάω πολύ δύσκολα. Ένα βράδυ, αρχές του επόμενου χρόνου, με τραβάνε τα παιδιά πάνω στην παράστασή τους να βγω λιγάκι, και όντως πάω στη Λεωφόρο Α που τραγουδούσαν η Άλκηστης, Πρωτοψάλτη και η Ελευθερία Ερβανιτάκη. Είμαι όμως χάλια, είμαι απαρηγόρητη. Μου λένε πάλι να κάνουμε κάτι μαζί και τους απαντώ: παιδιά, ούτε δίσκο θέλω, ούτε τίποτα. Το μόνο που θα είχε αυτή τη στιγμή νόημα για μένα θα ήταν ένα τραγούδι που θα έλεγα στη μαμά μου ότι δεν πρόλαβα να τη πω. Πρώτη εκτέλεση λοιπόν, Τάνια Τσανακλίδου, σύνθεση Σταμάτης Κραουνάκης και στίχη Λίνα Νικολακοπούλη. Και πείτε μου τώρα ότι δεν σας γονατίζει αυτό το τραγούδι, θα μου πείτε ψέματα.

0: κατηχείς.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8:30.
2: Εδώ είμαστε για όσους μόλις συντονιστήκατε μαζί μας. Είμαι η Τίνα Σπυράτου και η εκπομπή είναι τραγούδι μια ιστορία μας. Μας ακούτε κάθε Τετάρτη από τον αέρα του Ιν Κεφαλονιά και από το διαδίκτυο Live 24 του Rain και η Radio. Και απόψε τα τραγούδια είναι αυτό το 2 ώρο που ταξιδεύουμε μαζί μουσικά. Είναι αφιερωμένα στη μαμά, στη μάνα και είναι και αφιερωμένα και στα παιδιά. Και ένα τέτοιο τραγούδι θα ακούσουμε, ίσως το πιο ωραίο αυτού του 2 ώρου. Εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. La Mama, ή αλλιώς Μαμά. 2010 και ο Βασίλης Παπακουσταντίνου ερμηνεύει ένα τραγούδι που λέγεται Μαμά σε στίχους του υπέροχου Οδυσσέα Ιωάννου και τη μελωδία του πρωτότυπου τραγουδιού του Ασναβούρ, του Τσάρλς Ασναβούρ, La Mama. Το Μαμά λοιπόν είναι ένας έξυπνος και ταυτόχρονα αφόρμητος ύμνος στη σχέση του παιδιού με τη μητέρα του. Στίχο προς στίχο όμως είναι ένα λογοτεχνικό κομψοτέχνημα εικόνων, συναισθημάτων, προσώπων και φράσεων. Ο Οδυσσέας Ιωάννου είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του: αυτό το τραγούδι γράφτηκε καταρχάς γιατί το τραγούδι του Ασναβούρ είναι από τα αγαπημένα του Βασίλη. Το λάτρευε αυτό το τραγούδι. Ενώ ο Βασίλης λοιπόν από Κωνσταντίνου από την πλευρά του αναφέρει: εγώ μικρός νομίζω ότι ο στίχος του τραγουδιού του Ασναβούρ περιγράφει αυτό ακριβώς που μετά από χρόνια μου είχε πει ο Οδυσσέας. Γιατί ήξερα ακριβώς τι είχα στο μυαλό μου εγώ για αυτό το τραγούδι.

Ύστερα πάλι λόγια στο χαρτί. Συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ.

να σε προσέχω μια ζωή. Μαμά, πού πας, πού πας, μαμά, μαμά.

Φαντασμούλη, ξέρετε εκείνη την ιστορία. Σας συγκινώ, το ξέρω. Το ξέρω, μου στέλνετε μηνύματα, το ξέρω. Συγκινούμαι και εγώ, να ξέρετε. Λοιπόν, ξέρετε αυτή την ιστορία, αυτό το ναστικό, το αστικό παραμύθι, το ξέρω, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Που η μάνα, τέλος πάντων, όταν ο γιος της ζητάει την καρδιά της, σας το λέω πολύ στεντάχη, το ξέρετε με σίγουρη περισσότεροι, τη ζητάει την καρδιά της γιατί τη ζητάει η γυναίκα του και την ξεριζώνει και την πάει να τη δώσει τη γυναίκα του και όπως σκοντάφτει ο γιος. Λέει η μάνα, χτύπησες παιδάκι μου. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν, το ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, με την υπέροχη φωνή του Λάκη Παπά σε στίχους, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και ανυπέρβλητη στίχη του Ιάκωβου Καμπανιλέλη, μου θυμίζουν εμένα τραγούδι το που λέει η μάνα για το παιδί της. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι για να ξεδιψάσεις. Δεν με πάει στο ερωτικό, είναι πάνω ένα θεατρικό αυτό το τραγούδι από μια θεατρική παράσταση που είχε ανέβει τότε και είχαν γεγραφτεί αυτό το τραγούδι. Είναι απόλυτα τραγούδι που το λέει η μάνα στο παιδί της, έτσι. Και θα μείνουμε λοιπόν στον Μάνο Χατζηδάκη και θα πάμε 1986, προσωπογραφία της μητέρας μου. Ο Χατζηδάκης γράφει αυτή τη μουσική σχολιάζοντας τότε ότι η μητέρα μου είναι γλυκιά και τρυφερή και με αγαπάει. Θα ήθελε να είχε σταματήσει ο χρόνος εκείνη τη στιγμή που με είχε αντίκρει και με κοιτάει. Γνωρίζω εκείνη τη στιγμή καλά, μα δεν μπορώ, ούτε μπορεί να τη σταματήσει. Και έτσι θα μείνει πάντα στη μνήμη μας, ευγενική και τρυφερή, να καρτεράει μια-δυο στιγμές που πέρασαν, μια-δυο στιγμές που έζησα μοναδικά για εκείνη. Το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει και με στίχους, με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, το 1986. Πάμε να ακούσουμε αυτή την υπάρχει μουσική, που έτσι και αλλιώς ξέρουμε ότι και ο Χατζηδάκης έχει πολύ ιδιαίτερη αδυναμία στη μητέρα του.

Τις προάλλες η αδερφή μου είχε πάει σε μια κουβέντα με έναν ψυχαναλυτή, με έναν άνθρωπο που έκανε εδώ στο Αργοστόλι συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι το όνομά του, με συγχωρείτε. Και μέσα σε όλα αυτά που υπόθηκαν, είπε ότι το πιο δυνατό, σκληρό, αδάμαστο, ανυπέρβλητο θηλαστικό είναι η μητέρα, είναι η μάνα. Και η φύση το. Στη φύση, δείτε, δηλαδή γεννάει γάτα τέλος πάντων. Έτσι. Και πλησίασε τη γάτα που την έχει 10 χρόνια, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Τα πρόβατα, όταν τους παίρνουν τα μικρά, κλαίνε πραγματικά. Ακούς δερμό να μην σταματάνε, ας πούμε, να βελάζουν. Το ξέρετε όλοι, δεν θα πω κάτι που δεν ξέρετε. Θα σας πάω σε ένα τραγούδι που θα σας γεμίσει τρυφερότητα. Που ταιριάζει, ρε παιδί μου, σε μια αγνότητα που έχουν τα παιδικές ψυχές, έτσι κι αλλιώς, όλες, ανεξαιρέτως. Στο μακρινό σου το αστέρι, να μου κρατάς σφιχτά το χέρι. Μικρέ μου πρίγκιπα, κοιμήσου και εγώ θα μείνω εδώ μαζί σου. Ένα ανανούρισμα μαγικό. Το τραγούδι Μικρός Πρίγκιπας με την υπέροχη φωνή του Μάριου Φραγκούλη περιλαμβάνεται στο Συντιοκήπος των Ευχών που κυκλοφόρησε το 2003. Πρόκειται για έναν δίσκο που θεμελιώνει τον σπουδαίο Μάριο Φραγκούλη. Ανάμεσα στα κατά κύριο λόγο ενηλίκων τραγούδια βρίσκουμε και ένα κρυμμένο θαύμα που μπορεί να κατέβει σε ηλικιακό κοινό και να τραγουδηθεί από παιδιά, αλλά μάλλον, και νομίζω ότι έτσι είναι, το τραγουδάμε εμείς στα μικρά μας παιδιά, ένα τραγούδι θέλησης, επιθυμιών, ιδεών, σκέψεων, απλά διατυπωμένο. Ένα τραγούδι που το χαίρεσαι, που το ακούς και σου μαλακώνει και τα σωθικά.

2011 και ο Δημήτρης Κοργιαλάς δορίζει ένα υπέροχο τραγούδι στην Ευρυδίκη, αφού του είχε μιλήσει για τα παιδικά της χρόνια στην Κύπρο. Η Ευρυδίκη λέει για τα καινούργια όνειρα που γεννιούνται καθημερινά, για τα θέλω που γεννιούνται και γίνονται ανάγκη, τις επιλογές που αλλάζουν τον κόσμο μας και μας βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τα λάθη που μας τυχιώνουν, τις χαμένες ευκαιρίες, τους μικρούς και μεγάλους αποχωρισμούς που αφήνουν τα σημάδια τους στην ψυχή μας, τις απαντήσεις που δεν θα έρθουν ποτέ, για τα όμορφα πράγματα που κρύβονται στα παραμύθια. Το τραγούδι λέει «Τον ονειρεύομαι ακόμα μαμά» και ο στίχος που κρατώ εγώ από το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το «Φοβάμαι ακόμα μαμά, ονειρεύομαι ακόμα μαμά, σε χρειάζομαι ακόμα μαμά».

0: Επειδή και οι μαμάδες ήταν κάποτε μικρά παιδιά, θα πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι με την φωνή του Γιάννη Μαθέ, με τίτλο «Το παιδί», «Παιδί» ή αλλιώς «Παιδί». Ένα τραγούδι αναφορά στη χαμένη αθωότητα της παιδικής ηλικίας, που πρωταγωνιστούν η γειτονιά, το παιχνίδι, η νοσταλγική ματιά της ενήλικης ζωής μας, που αναζητά και πάλι το παιδικό της βλέμμα. Και νομίζω ότι μέσα από τα παιδιά, πέρα από ότι μας διδάσκουν άπειρα πράγματα, νομίζω ότι ξαναγεννιόμαστε με άλλο τρόπο, κατανοούμε τον εαυτό μας με άλλο τρόπο και αντανακαλύπτουμε τελικά ότι μπορεί να αγαπήσει κάποιος, είτε είναι άντρας, είτε γυναίκα, είτε μαμά, είτε μπαμπάς, δεν διαχωρίζεται αυτό σε καμία περίπτωση. Μπορεί να αγαπήσει με έναν όχι τρόπο που δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί να αγαπηθεί κάποιον και να αγαπήσει και ο ίδιος. Πάμε να ακούσουμε το υπέροχο αυτό τραγούδι.
1: Τα σώματά μας τα παλιά κρατούσαμε μια ευωδιά από τα χώματα, από τα χώματα. Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς, το νου σου να μην τζακιστείς.

0: αυτό θα πει παιδί.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Ο πλανήτης Έσπερος είναι ο δεύτερος σε απόσταση από τον ήλιο πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, η Αφροδίτη, που εμφανίζεται πρώτος το βράδυ και εξαφανίζεται τελευταίος το πρωί ως Αυγερινός, το λαμπρότερο φυσικό σώμα στον έναστρο ουρανό μετά τη Σελήνη. Από όλα τα άστρα του ουρανού, το λαμπρότερο και το πιο μόνο. Θα με επιτρέψετε να το αφιερώσω στο μεγάλο μου γιο, το Σπύρο. Θανάση από Κωνσταντίνου και από Σπερίτης. Ένα ανανούρισμα απερίγραπτης ομορφιάς.

και από το υπέροχο αυτό νανούρισμα, γιατί σαν νανούρισμα εγώ το βλέπω, γιατί έτσι μου μαλακώνει τα μέσα μου, θα πάμε στο πιο ονειρικό νανούρισμα που έχει ποτέ γραφτεί. Το τραγούδι Βλεφαρό μου ακούγονταν στη θεατρική παράσταση του έργου της Ξένιας Καλογεροπούλη, το Σκλαβί, το 2000, και το 2001 ο Νίκος Κυπουργός το συμπερέλαβε στο άλμπουμ «Τα μυστικά του κήπου», που κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία Sirius, και βέβαια η απογείωση του τραγουδιού έρχεται με την συγκλονιστική φωνή του Χρόνια Ειδονίδη. Για την ιστορία, επειδή η παιδική σκηνή της Ξένιας Καλογεροπούλου, που είχα και την τύχη, αφού η μαμά μας ήταν πολύ θεατρόφιλη και έχω δει πολλές παραστάσεις σαν παιδί. Αυτό λοιπόν το Σκλαβί είναι ένα παραμύθι που βασίζεται σε ένα λαϊκό παραμύθι από τη Σίμη. Μιλάει για δύο παιδιά, ένα βασιλόπουλο και τον αδερφό του, νόθο παιδί του βασιλιά και μια σκλάβας, γι' αυτό και λέγεται Σκλαβί, που μεγαλώνουν μαζί βέβαια και τους χωρίζει η έντονη κοινωνική διαφορά. Κάποια στιγμή όμως αγαπούν την ίδια γυναίκα και γίνονται αντίζηλοι, όταν το βασιλόπουλο βλέπει τη ζωγραφιά μιας της βασιλοπούλας που κρατάει ένα γαλάζιο ρόδο, την ρωτεύεται και ξεκινά να βρει τα πέρατα του κόσμου. Στο ταξίδι του που είναι μακρύ και επικίνδυνο, το συνοδεύει ο αδερφός του, το Σκλαβί. Η βασιλοπούλα όμως δεν ερωτεύεται το βασιλόπουλο, αλλά το Σκλαβί, που ποτέ δεν θα παραδεχτεί πως την έχει αγαπήσει. Πάμε να ακούσουμε αυτό το συγκλονιστικά υπέροχο τραγούδι.

και από τον τεράστιο, ανατριχιαστικά τεράστια φωνή και ερμηνεία και ψυχή Χρόνια Ειδονίδη, θα πάμε στον Κώστα Θωμαίδη σε ένα τραγούδι που σε γεμίζει όχι τρυφερότητα, όχι ελπίδα, όχι ομορφιά, όχι γαλήνη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από τα φωτεινά του κόσμου, του Μάνου Λοΐζου, που αρώτη έφυγε το 1982 από τη ζωή. Το 1995 κυκλοφορεί ο δίσκος και κάνει λάθος, έκανε ένα πρόλογο και είχα πει ότι ήταν το 80, έκανα λάθος, κάτω από ένα κουνουπίδι με νέα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη, γραμμένα για μικρά και μεγάλα παιδιά. Τα τραγούδια βρέθηκαν τυχαία σε πρωτόηλια μορφή με τις φωνές του Μάνου Λοΐζου και της Σοφίας Βόζου σε μια κασέτα που διατηρούσε στο αρχείο του ο στιχουργός και ποιητής Αγκώστας Καλόπουλος. Στο δίσκο τραγουδούν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, η Ελένη Τσελιγοπούλου, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, η Αφροδίτη Μάνο, ο Παπακοσταντίνου, ο Κώστας Θωμαίδης, η Τσανακλείδου και οι μικρές Δάφνη Φαραζή και Αναστασία Μπιέκοφ, ενώ για φινάλε στις δύο πλευρές του δίσκου επιλέχθηκαν δύο ηχητικά ντοκουμέντα με τον Λοΐζο. Από αυτό το μαγικό διαμαντάκι, από αυτό το διαμαντάκι λοιπόν, θα ακούσουμε το Δειλινό με την τρυφερή φωνή, όπως είναι και στη φύση του Κώστα Θωμαίδη. Για να μας αποτελειώσει.

Το 2010 ο Λεωνίδας Παλάφας κυκλοφορεί το «Μάνα», στο οποίο τραγούδι μνεί τη μάνα με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, σε μια προσπάθεια να την καθησυχάσει και να της πει πως όλα μέσα στη ζωή είναι, και τα καλά και τα δύσκολα. Ο στίχος που κράτησα έχει «Μάνα μου ουσία, μη σε πιάσει απελπισία».

Για μάνα, για τη μάνα θα μας τραγουδήσει και ο μαγευτικός Γιώργος Δαλάρας. Είμαι πολύ δαλαρική εγώ. Πρόκειται για να τραγουδήσει στίχους και μουσική του Γιώργου Μιζάλη, που δεν θα μας αφήσει καθόλου κανένα ασυγκίνητο. Ένα όμορφο και βαθύ τραγούδι για τη μάνα φέρνει εικόνες στο μυαλό και επανατριχιάζει με την αμεσότητα, τη μελωδία, τη ρηφραστική φωνή του Δαλάρα, έτσι κι αλλιώς. Και η στίχη είναι ένα γέλια σου θέλω ρε μάνα, ένα γέλιο από τα παλιά. Μια συγγνώμη σου, μια αβάντα και την αγάπη σου παντοτινά. Την αγάπη παντοτινά την έχουν νομίζω. Και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον.

Το ξέρω ότι σας γυνώ, αλλά αυτό είναι και το νόημα. Ο κινησμός μας έχει σκοτώσει, νομίζω, γενικά. Δεν είμαστε μελόχοι, όχι, δεν είσαι μελό όταν νιώθεις. Έχουμε μπλοκάρει τα συναισθήματά μας και έχουμε ξεχάσει ότι πρέπει να αφιεθείς να νιώσεις και όσο μεγαλώνουμε. Τώρα, σε νέος έχεις και μια σκληρότητα με την νεότητα, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να κατακτήσεις το σύμπαν. Αλλά μεγαλώνοντας, εμένα η απόλυτη άποψή μου είναι ότι αν δεν μαλακώνεις, έχεις χάσει το παιχνίδι και με τη ζωή σου και με τον εαυτό σου και με το τώρα σου. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Active Member 1994 και κυκλοφορούν το Άκου Μάνα. Ένα στίχος που μ' άρεσε πολύ. Άκου Μάνα, για όλους έχει ο Θεός και μας χωράει και μας ο ουρανός.

Θα πάω να ακούσουμε δύο τραγούδια με Τερίτα Αντωνοπούλου. Το πρώτο είναι ένα τραγούδι στο οποίο οι ρόλοι κάπως αντιστρέφονται. Έχουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο από το παιδί στη μάνα, αλλά ένα τραγούδι αφιερωμένο και από τη μητέρα στο παιδί της. Πραγματεύεται με ευαισθησία, λυρικότητα και βαθιά συγκίνηση στην παράλληλη ενηλικίωση μιας μάνας με το παιδί της, καθώς και οι δυο τους μεγαλώνουν και φροντίζουν ένας τον άλλον. Εκφραστική και υπέροχη. Την είχαμε φιλοξενήσει τηλεφωνικά την Ρίτα Αντωνοπούλου, να το πούμε για την ιστορία. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε πάλι με τη φωνή της τον Πιτσιρικά και αυτός ο στίχος που μας δένει έτσι και μας κρατάει. Και όταν θα γεννηθεί ο γιος μου, θα μου τα μάθει τη ζωή στα μυστικά.

Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά. Είναι Κεφαλονιά, είμαι την Ασπηρά του. Είναι εκπομπή, είναι τραγούδι, μια ιστορία μας. Ακόμα είναι ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου με τη Δώρα Σιτζάνη. Πόσο σ' αγαπώ. Εγώ είναι δικό μου. Δεν είναι. Μαμά, δεις.

0: πόσο σε αγαπώ.
1: Και θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στο γιο μου το Λευτέρη, που το τραγουδούσα μικρό. Γι' αυτό και το. Είναι νανούρισμα το έχω. Νανούρισμα θα πάμε και τώρα όμως να ακούσουμε. Πάλι Μάνος Λοΐζος. Νανούρισμα είναι ο τίτλος. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δίσκο Θαλασσογραφίες, κυκλοφορεί το 1970. Ανάμεσα σε άλλα και για την ιστορία έχουμε ακόμα τη Γοργόνα, την Τζαμάικα, τόσα που έχω, ένα καφενέ, 10 παλικάρια. Δίσκος διαμάντι. Κάπου λοιπόν εκεί τρυπώνει και ένα διαφορετικό τραγούδι, ένα νανούρισμα. Το ερμηνεύει Μαρίζα Κόχ με χοροδία. Εμείς όμως θα το ξανακούσουμε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το είπε μάλιστα τόσο καλά που δεν το πασπάλισε καθόλου με τον Άζη της. Στην ταινία είναι Ράιδα και το Παλικάρι, η οποία έχει προηγηθεί 1969. Στο στίχο βέβαια ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

εγώ και ο Ρωμάνος, το έχετε όλοι τραγουδήσει στα αγοράκια σας. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα άλλο νούρισμα, αυτή τη φορά με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που το έχει γράψει η Χάρης Αλεξίου, που είναι ένα τρυφερό τραγούδι και θα μπορούσε άνετα να είναι νούρισμα. Σαν νούρισμα μπορεί να το πεις, έτσι. Αλλά το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ τις 11 Αυγούστου 1996, για όσους θυμούνται και για όσους δεν θυμούνται καλό να το ψάξουν, κατά τη διάρκεια μιας αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης, στη Δερίνια της επαρχίας Αμοχώστου. Λίγο μετά τη δολοφονία του, λοιπόν, γεννιέται η κόρη του, Αναστασία. Και ένα χρόνο αργότερα, το 1997, η Χαρούλα Αλεξίου γράφει και παρουσιάζει το τραγούδι του Χελιδονιού, που συμπεριλήφθηκε στο δίσκο της «Ένα φίλη του κόσμου», και είναι ουσιαστικά είναι η... κόλλησε με τη λέξη, είναι ο δικός της φόρος τιμή σαν μάνα σε έναν πατέρα.

Η αλήθεια είναι ότι το αναγνωρίζει η αδερφή μου την κόρη της από αυτό, γι' αυτό και το έχω έτσι στο μυαλό μου. Δεν ήξερα βέβαια την ιστορία αυτή από πίσω που σας προλόγησα. Οπότε έχει ακόμα πιο βαρύτητα, πιο ουσία, πιο. Πιο. Αυτό το πιο. Τώρα, αν μπορούσα να κάνουμε ένα γκάλωπ ή να μπορούσα να μιλήσουμε έτσι online κατευθείαν παρέα και σας ρώταγα ποιος είναι ο πιο συγκλονιστικός στίχος που έχει γραφτεί για τη μάνα. Ένα στιχάκι, μια σταλιά. Ένα δύστιχο. Είμαι σίγουρη ότι το πολύ. Αν μετά από λίγο σκέψη, γιατί θέλει και σκέψη, εντάξει, δεν είμαστε και μηχανάκια, ευτυχώς. Μετά από σκέψη, θα μου λέγατε όλοι τον εξής. Εκτός από τη μάνα σου, κανείς δεν σε θυμάται σε τούτο το μοναχικό ταξίδι του χαμού. Και πείτε μου αν έχω άδικο, αν δεν είναι έτσι. Ο Νίκος Καβαδίας γράφει τη Θεσσαλονίκη και μας χαρίζει αυτό το στίχο. Ένας στίχος βαθύς, βαρύς, γλυκόπικρος, σκληρός αλλά και τρυφερός. Ένας στίχος που σαφώς οι ναυτικοί το ξέρουν από πρώτο χέρι και όλοι ξενιτεμένοι, πόσες αποβάθρες έχουν σταθεί μανάδες και αποχαιρετούν τα παιδιά τους, είτε για μετανάστες, είτε στις θάλασσες, είτε στα αεροδρόμια και σήμερα. Πόσες μάνες είναι εκεί και περιμένουν. Καρτερούν. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα σας πω καληνύχτα απόψε. Να σας ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Να έχετε υγεία, να είστε καλά. Ελπίζω να περάσετε την Κυριακή η τυχερή κοντά με τις μανάδες σας και ακόμα πιο τυχερή κοντά με τα παιδιά τους. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσο μπορείτε να γαλινεύετε. Σας φιλώ πολύ πολύ. Ήμουν η Δίνα Σπυράτου. Βέβαια, ήταν η κομπίνα τραγούδι μια ιστορία μας. Μας ακούτε κάθε Τετάρτη από τον αέρα του Ιν Κεφαλονιά στο 89,2 καθώς και από το διαδίκτυο. Για σας που είστε μακριά και ευχαριστούμε, μας ακούτε πολύ. Live 24 του Ρένικη Radio. Καλό βράδυ. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

πρόταση μου που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

τις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου.

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο